0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι ΗΠΑ είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα εχθές ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρντ Λάγκε. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς, τα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 άτομα μέλη πύρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν εχθές όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη τη πορεία του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ στο Δυτικό Μεξικό. Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα. Στα αθλητικά, στον δεύτερο αγώνα για τα play-off της EuroLeague, Real Madrid επικράτησε τη Χάπολ Τελ Αβίβ με 102-75. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 6 και 6 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, είναι ο 5ος μήνας του έτους, είμαστε στον Μάιο, η δεύτερη μέρα του έτους, να είστε καλά. Καλό μήνα με όσους δεν τα πάμε χθες, πρωτομαγιά που ήμασταν εδώ στην εκπομπή μας αλλά και βεβαίως και στο μαγκαζίνο των 7. Να είστε καλά, καλή δύναμη, έναν καλύτερο και ομορφότερο μήνα και έτσι να πάμε στην πολύ πολύ όμορφη εποχή της άνοιξης και φυσικά να οδεύσουμε προς το καλοκαίρι. Να είστε καλά λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι όλοι στον Sky 100,3, απάκρι άκρη αυτής της πόλης, αυτής της χώρας, σε όλο τον πλανήτη, όπου συνδέεστε μέσω διαδικτύου. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Νάτσος Παπαγιαννάκος φροντίζει για να ακουγόμεθα όσο άρτια πρέπει και έτσι αυτό ξέρει να κάνει. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα και βεβαίως από την Πέρσα Μπόλια που έχει την επιμέλεια της παραγωγής, τις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ η επικοινωνία μαζί σας έχει την ευθύνη και την έχει αναλάβει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Στο 210-4800-170-174 περιμένουμε τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου. Θα συνεχίσουμε να τα διαβάζουμε όπως ήδη τα έχετε στείλει. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό με το μήνυμά σου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Και όπως πάντα, δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει με ελληνική παράδοση και η Κωνσταντίνα θα μας πάει, θα μας ταξιδέψει. Μπορεί να ταξιδεύετε κιόλα σήμερα, να έχετε καλά. Τώρα οι θάλασσες δεν ξέρω κατά πόσον είναι καλές και το ένα και το άλλο. Και τα μποφόρια δηλαδή, αν σας επηρεάζουν και αν σας ενοχλούν. Μέχρι την Κρήτη θα μας πάει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Εδώ είμαστε και να ευθυμίσουμε και λίγο, διότι όπως ξέρετε και όπως είπαμε και το πρωί, αν δεν τα πάμε, θα το πούμε τώρα, σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα του Γέλιου. Να γελάσουμε λίγο με την Φίνα Σφίλου που μας έχει χαρίσει και αν μας έχει χαρίσει ατάκες και βεβαίως στιγμές γέλιου σε αυτήν την πολύχρονη παρουσία της στα κινηματογραφικά. Φίνα Σφίλου λοιπόν θυμάται και τιμά την Παγκόσμια Μέρα Γέλιου.
1: Το δίκανο!
2: Τι θα το κάνουμε εδώ μέσα, American Bar!
3: Θέλετε ένα περγαμόντο?
4: Εγώ και κότρα, πάμε μια βόλτα.
5: Ναι, τώρα οικονόμησες.
6: Κάσε!
7: Λοιπόν, υπάρχει μια έντολη που λέει ουμιχιά!
8: Αλέκα!
9: Θα είσαι πρόνιμος.
10: Χάρακας.
5: Εγώ τώρα αυτούς τους τρέπομαι.
8: Σκάσε!
7: Δεν υπάρχει καμία έντολη που να λέει ου χαρτοπέξεις.
2: Χούφτωστη, χούφτωστη.
7: Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατά καημένο κοντό. Χριστιανέ από με, μπορείς να μου πεις, τι θες?
11: Πορτοκαλάδα, αφέντη. Ναι, από πορτοκάλια.
12: Όχι, από μουσμούλα.
5: Και άμα τον δούτε, γράφτε μου.
8: Σκάσε.
2: Μα σας εξαφανίσω με.
7: Βαγγελί!
4: Έλα, Παναγία μου, τι μπορεί να σε βρει στα καλά καθούμενα.
8: Κάπτινα!
7: Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Πάντως, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Εδώ λοιπόν από τη Φίνα Σφίλου, γιατί κάποιες από τις χαρακτηριστικές και αν έχουν πει και αν έχουν και αυτοσχεδιάσει κιόλας, αυτά τα λένε και οι άνθρωποι που καταγράφουν την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και αν έχουν αυτοσχεδιάσει και αν έχουν πει δικές τους ατάκες που έχουν μείνει στην ιστορία. Και φυσικά όλα αυτά, μερικά χαρακτηριστικά από την Φίνα Σφίλου. Υπάρχουν πολλά τα οποία κανείς μπορεί να θυμηθεί, όχι μόνο στο ελληνικό κινηματογράφο, που αυτόν έτσι τιμούμε και τιμάει η Φίνα Σφίλου, αλλά και βεβαίως και σύγχρονη κωμωδία και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλημέρες και έτσι να πραγματικά να γελάμε και να είναι χαρούμενες όλες οι μέρες μας όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται και μακριά από τη λύπη και τη στεναχώρια. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι και όλα στη ζωή, είναι προφανώς και λογικό και αναμενόμενο. Αλλά έτσι λίγο οι στιγμές γέλιου μας κάνουν λίγο να αλλάζουν και η διάθεσή μας. Πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ τώρα. Πάμε στο νέο πεδίο αντιπαράθεσης που υπάρχει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που προκαλεί αυτή η κατάθεση από το ΠΑΣΟΚ της πρότασης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, πρώην του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν υπόσχεται, χαρακτηρίζουν την πρόταση οι δύο εγκαλούμενοι. Θα τη μελετήσουμε και θα απαντήσουμε, δηλώνει η Νέα Δημοκρατία. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
13: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή.
14: Κοιτάξτε, επειδή τα αιτήματα όταν γίνονται για προανακριτική πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και στοιχειοθετημένα, θα σας πω ότι αυτό πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα απαντήσουμε αφού το δούνε. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία το δείξαμε αυτό και με τις άρσεις των ασυλίων, έτσι. Δεν θέλουμε να υπάρχει απολύτως καμία σκιά.
13: Βέβαια, για την αθωότητά τους δηλώνουν οι δύο υπουργοί που κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μικροπολιτική σκοπιμότητα.
15: Δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας. Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.
16: Η εμπλοκή του ονόματός μου είναι παντελώς έολη, άδικη, αβάσιμη και ανυπόστατη. Ούτε μία πράξη μου προκάλεσε βλάβη, δεν ζημιώθηκαν ούτε ευρώ οι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι.
13: Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ ζητείται διερεύνηση για τυχόν αδικήματα ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Θα ακολουθεί η διαδικασία η οποία προβλέπεται. Νομίζω ότι δεν θα εμποδίσει η Νέα Δημοκρατία τη διερεύνηση αυτής της υποθέσεως. Και αυτής της υποθέσεως θα υπάρξει ανάλογη εξέλιξη.
18: Δεν το κάνατε με τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Βορύδη, να θυμίσουμε στον κόσμο. Εκεί τους καλύψατε, ρίξατε ένα πέπλο κάλυψης πάνω τους και δεν τους οδηγήσατε μπροστά στο φυσικό δικαστή. Μάλλον θεωρείτε ότι για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Σπύλιο Λιβάνο υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.
19: Θα στηρίξουμε κάθε επιτροπή. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει και είναι και το προφανές. Βέβαια, έχουμε πλήρη επίγνωση των ορίων αυτής της διαδικασίας.
13: Για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής απαιτούνται 151 ψήφοι.
0: Στο πεδίο τώρα της πολιτικής αντιπαράθεσης προτίθεται να προσθέσουμε μάλλον και την συζήτηση για την εργασία με αιχμή την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση που έκανε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, Νότιο Παπαγιαννάκο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους παρουσιάζοντας διαφορετικά μοντέλα για την αγορά εργασίας. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
13: Ανήμερα Πρωτομαγιά και στη σκιά τη πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, ο Πρωθυπουργό με ανάρτησή του χαρακτηρίζει ανεφάρμοστε εργασιακέ προτάσει τη αντιπολίτευση και αντιτείνει τα μέτρα που έχει λάβει κατά τη διακυβέρνησή του υπέρ των εργαζομένων.
6: Αύξηση του κατώτου μισθού από τα 650 ευρώ που ήταν το 2019 στα 920 ευρώ που είναι σήμερα. Μείωση τη ανεργία κατά 10 μονάδες, δηλαδή παραπάνω από 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Μηδενισμός φόρου για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 και μείωση φόρων για όλους με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Ξεπάγωμα τριετιών μετά από 12 ολόκληρα χρόνια, που σημαίνει επιπλέον αύξηση μισθού, επαναφορά συλλογικών συμβάσεων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από τους 6 στους 9 μήνες και ίσως το πιο σημαντικό, ψηφιακή κάρτα εργασίας.
13: Με δική του ανάρτηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ορθότητα της πρότασης για τετραήμερη εργασία με τη Νίκη Κεραμέως να την απορρίπτει.
8: Πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υποχρεωτική εξαήμερη εργασία το 13ωρο. Πόσο ελεύθερο χρόνο και ποιότητα ζωής θα στερηθούν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, ενώ η αγοραστική τους δύναμη παραμένει καθυλωμένη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ τολμούν και ανοίγουν το διάλογο για την τετραήμερη εργασία και τις 35 ώρες με πλήρες αποδοχές, για να σπάσουμε επιτέλους τον φαύλο κύκλο των χαμηλών προσδοκιών.
10: Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική. Ποιος θα πληρώνει την πέμπτη μέρα? Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι μια πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους.
13: Στην ανάγκη νέων εργασιακών κατακτήσεων εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες μία δουλειά και μία ζωή με καλύτερες αμοιβές. Με ευημερία.
20: 140 χρόνια μετά την εξέγερση των εργατών του Σικάγο για το 8ωρο, προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, για μια ζωή χωρίς καπιταλιστική εκμετάλλευση.
13: Πολιτικοί αρχηγοί τίμησαν και τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν από τα στρατεύματα κατοχής στο Σκοπευτήριο και Σαριανή στην Πρωτομαγιά του 44.
21: Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος, γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο. Εργατική πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη. Και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία.
10: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την αντίσταση, γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι.
0: Και τα ζητήματα της εργασίας μένουμε στη χθεσινή, στους χθεσινούς εορτασμούς για την Πρωτομαγιά. Με μαζικές συγκεντρώσεις αλλά και πορείες ολόκληρη τη χώρα, εργαζόμενοι και συνδικάτα τίμησαν εργατική Πρωτομαγιά, στο οποίο κέντρο φυσικά αιτήματα για αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις και καλύτερες συνθήκες εργασίας, ο Μιχάλης Τεζάρης.
15: Με συγκεντρώσεις και πορείες, χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικάτα τίμησαν και σήμερα την εργατική Πρωτομαγιά.
22: Τα συνδικάτα είμαστε πάντα μπροστά. Βαδίζουμε πάντα στο πλαίσιο της συλλογικότητας και στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Εμείς είμαστε η δύναμη της κοινωνίας.
15: Από νωρίς το πρωί, πολίτες κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος και το Σύνταγμα με τα εργασιακά δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς να βρίσκονται στο επίκεντρο των αιτημάτων τους.
23: Να σταματήσουμε την εργοδοτική αυθαιρεσία, να σταματήσουμε τις ελαστικές μορφές εργασίας, να σταματήσουμε τη φτώχεια και την ακρίβεια, να σταματήσουμε τον κατήφορο στα εργασιακά.
15: Με βασικά αιτήματα την επιστροφή των συμβάσεων εργασίας, τις αυξήσεις στους μισθούς αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν και φέτος στην καθιερωμένη πορεία για την Πρωτομαγιά. Χωρίς τη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ.
24: Εμπνεόμαστε από τους μεγάλους ταξικούς αγώνες του παρελθόντος και δίνουμε υπόσχεση στους αγώνες του μέλλοντος. Να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε η εργατική τάξη να σταθεί στο ύψος της ιστορικής αποστολής.
15: Και στην Θεσσαλονίκη, εργαζόμενοι και μέλη σωματείων έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης, κρατώντας κόκκινα στεφάνια με λουλούδια στα χέρια.
25: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και όπως μπορείτε να δείτε, χιλιάδες κόσμου διαδηλώνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την εργατική Πρωτομαγιά.
26: Ξανά θα διεκδικήσουμε αυτά όλα όσα
1: με αίμα και θυσίες είχαν κατακτηθεί.
2: Τα προτάγματα της εργατικής πρωτομαγιάς είναι πολύ ισχυρά και πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για αυτά.
4: Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν με τη διακριτική παρουσία της αστυνομίας, χωρίς όμως να σημειωθεί η παραμικρή ένταση.
0: Την ημέρα της Πρωτομαγιάς παρουσίασε το ιδεολογικό μανικείμενο για την κυβερνώση αριστερά της νέας εποχής, όπου θα πρεσβεύει το νέο κόμμα, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος, όπως έγραψε, η συμπαράταξη των τριών βασικών ρευμάτων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, κεντρική επιδίωξη ήταν και παραμένει η συλλογική ανανέωση και του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, συγκροτώντας μια πιστική εναλλακτική στην κυριαρχία των νέο φιλελευθερισμό και της ακροδεξίας. Όλα αυτά με το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες Πρωτομαγιά. Τώρα, στα χέρια της αστυνομίας, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Έπεσαν εχθές 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, περισσότερα από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
5: Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στις 7 Δεκεμβρίου 2023 του Ρέντι, ο οποίος είναι ανάμεσα στους 4 ληφθέντες σπήρας που διακινούσε κάναβη και βραστή κοκαίνη στην Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Και μάλιστα ο διακινητής ναρκωτικών είναι σημασμένος και για βιασμό, κλοπές, απίθεια, παραβάση του νόμου περιόπλων και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 30 και οι συνεργοί του διακινούσαν ναρκωτικά με σημείο πώλησης διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το απόγευμα της Πέμπτης συνελήφθησαν 2 από τους κατηγορούμενους στον Κορυδαλό, γιατί κατήχαν συσκευασίες με ποσότητες ακατέργασης κάναβης και βραστής κοκαίνης που είχαν προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 30χρονο και τον 27χρονο υπαρχηγό του. Ακολούθησαν οι συλλήψεις του αρχηγού και του υπαρχηγού στο διαμέρισμα της Αγίας Βαρβάρας και πέρα από το βαρύ ποινικό παρελθόν 30χρονου και ο 27χρονο είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρεπε ληστείες και παράνομη προκατοχή και πληροφορία. Και μάλιστα ένα 34χρονο μέλος της συμμορίας είχε συλληφθεί το 2011 ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που μετέφερε ακατέργαστη κάναφη από την Ελλάδα με φορτηγά αυτοκίνητα προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Τότε είχαν κατασκευθεί περίπου 2 τόνοι ακατέργαστης κάναβης και είχε κατηγορηθεί επίσης για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστείες και πολλές φορές για κλοπή.
0: Τώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά και την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελτής ονοματοδοσίας αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρά τραύματα. Κλείνουμε τα ρεπορτάζ, διότι βουλιάζει από κόσμο η ναυπακτία. Εκεί θα μας πάει τώρα στο ρεπορτάζ της Βασιλιά Γκανάρα, με το τριήμερο αυτό να φέρνει υψηλές πληρότητες και έντονη τουριστική κίνηση από το ενετικό λιμάνι μέχρι τα ορεινά χωριά. Επισκέπτες απολαμβάνουν φύση, παράδοση και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Όλα αυτά στην Ελλάδα, όλα αυτά σε μια από τις πολύ πολύ όμορφες γωνιές της χώρας μας, εκεί στην ναυπακτία. Η Βασιλιά Γκανάρα.
9: Πρωτομαγιά και η ναυπακτία βουλιάζει από κόσμο. Από το ενετικό λιμάνι μέχρι τα ορεινά χωριά, το τριήμερο φέρνει εικόνες γεμάτες ζωή, παράδοση και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.
11: Έχει πολύ ωραίο φαγητό, είναι ωραίο μέρος να έρθεις να κάτσεις και ειδικά το καλοκαίρι που θα έχει και καλύτερο καιρό. Και έχει πολύ ωραία θάλασσα για μπάνιο.
26: Είναι πολύ όμορφο μέρος, πολύ γραφικό. Ήμασταν περαστικοί, ξεκινήσαμε για Πάργα και ψάχναμε κάπου να κάνουμε τη στάση, οπότε επιλέξαμε την ναύπακτο.
9: Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Επισκέπτες από το εξωτερικό μιλούν για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.
27: The people in Greece are warm, they're generous, they're happy, and there's so much mythology that we're learning. It's about these small communities. It's been a treasure to be with all of you.
28: Actually spent time with the family, 3 generations, the first night we were here, and we actually prepared food with them. We learned a lot about the culture and their food.
29: They took us in and made us feel part of their home. And those are the memories that we will take home.
9: Η αυξημένη κίνηση αποτυπώνεται και στις κρατήσεις, με την ναύπακτο να βρίσκεται στην κορυφή.
30: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Booking, τη φετινή Πρωτομαγιά, η ναύπακτος είναι ο πρώτος προορισμός σε κρατήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αρκετός κόσμος είναι που έχει έρθει και στην παιδινή περιοχή, αλλά και στα ορεινά χωριά του Δήμου Ναυπακτίας.
31: Εκτός από τα κάποια όμορα χωριά γύρω-γύρω που κάνουν εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά, όπως και σήμερα, για παράδειγμα, η γιορτή Αγρίου Γουρνού που γίνεται λόγω αυτό, γίνεται εκδήλωση αύριο για την γιορτή του Μανιταριού, μπορεί να απολαύσει το λιμάνι της Ναυπάκτου, τα λακκόστρωτα.
9: Και ενώ η παραλιακή ζώνη σφίζει από κόσμο, στα ορεινά της Ναυπακτίας η παράδοση έχει την τιμητική της.
3: Βρισκόμαστε 650 μέτρα ορεινά πάνω από το αντίριο. Σήμερα έχουμε γιορτή αγριογούρνου. Είναι το παραδοσιακό κρέας εδώ της περιοχής. Βλέπετε πως ο κόσμος είναι πάρα πολύ.
6: Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Τι είναι να γίνει θεσμός. Ο κόσμος το αγαπάει, το αγκαλιάζει, παρόλο το κρύο και τον πολύ αέρα. Ευχαριστούμε τους πάντες που έχουν έρθει, άλλος από μακριά, άλλος από πιο κοντά. Και εδώ από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει. Έχουν έρθει κυνηγοί πολλοί από παντού.
9: Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες με γιορτές και δραστηριότητες που προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Και να μου σχολεί, έτσι, για να τιμήσουμε και τον Βρετανό Φορέα των Επιστημόνων και των Νέων, κάτι από τα παλιά, έτσι όπως το έχει πει η Νάνα Μόσχρη. Τίτλοι ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη και ο Πρετανής ο κύριος Σεμένης και πάλι κοντά μας και αυτό το Σάββατο για να δώσει απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει μη ικανοποιημένος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία του ισοπεδώνου, δήλωσε από την πλευρά του Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, ο Τραμπ υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με το Ιράν δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποσύρουν 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία έως 6 έως 12 μηνών, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων και αβιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Μέχρι 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. Πέμπτος μήνας του έτους, ο Μάιος. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Και όπως ξέρετε, όπως έχετε συνηθίσει, και αυτά δεν αλλάζουν. Ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Σεϊμένης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό μήνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Και πώς μπορεί να μην είναι καλός μήνας, κύριε Γιαννίρη, με την εκπληκτική εκτέλεση που μας έβαλε η Κωνσταντίνα σήμερα για το γυαλό-γυαλό.
0: Έτσι. Είστε καλά.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι.
1: Με τη μούσκουρη, τι ωραία εκτέλεση είναι.
0: Και τώρα μόνο γυαλό-γυαλό. Με αυτόν τον καιρό που έχει, δυστυχώς αυτό το τριήμερο μας τα έκανε έτσι, όπου μόνο γυαλό-γυαλό. Πώς πάμε, όλα καλά, κύριε Σεϊμένη?
1: Όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Ευτυχώς, όλα καλά.
0: Ξεκινάω λαμβάνοντας υπόψη μου δύο μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από το ακροατήριο, κύριε Σεϊμένη. Ο κύριος Παπαδάκης το έχει στείλει και από εχθές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναφορικά με τις 72 σε έως 72 δόσεις ρύθμιση για τα λεξιπρόθεσμα. Η συγκεκριμένη, λέει, ρύθμιση, ο κύριος Παπαδάκης, δεν προβλέπει διαγραφή προς αυξήσεων. Παλιότερα, ιδιαίτερα παραμονές εκλογών, υπήρχαν ρυθμίσεις με πολλές δόσεις, στις οποίες προβλέπονταν η διαγραφή ποσοστού προς αυξήσεων αναλόγως του ποσού. Τι γίνεται, κύριε Σεϊμένη?
1: Δεν το ξέρω ακριβώς πώς το σκεφτήκανε στο Υπουργείο αυτό το πράγμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ξαναβλέπουν λίγο, γιατί έχουν διαμαρτυρηθεί πολλοί κόσμος. Το είπα στα χέρια
0: στο Γιώργο.
1: Ναι. Ναι. Διότι σε όλες τις παλιές ρυθμίσεις που έχουν γίνει με τις δόσεις, έχουν ανάλογα με το αν θα επιλέξει κανείς πολλές δόσεις ή λιγότερες, να έχει περισσότερο ή λιγότερο επιβαρύνσεις, ας πούμε. Τη στιγμή αυτή που είναι 72 δόσεις, είναι άδικο αυτό που έχει δίκιο ο φίλος μας, πώς το λέει, αλλά πιστεύω ότι στο Υπουργείο θα το δουν και θα το διορθώσουν. Πιστεύω, έτσι έχω ακούσει δηλαδή, και περιμένω αύριο, τη Δευτέρα Τρίτη, να μάθουμε τα νέα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, το ερώτημά του που μας ρωτάει ο κ. Παπαδάκης, αν πρόκειται να υπάρξει κάποια νέα ρύθμιση για οφειλές, εφορία και ΕΦΚΑ, που να προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεις, είναι αυτό το οποίο λέτε ότι μελετάνε, να δουν τι θα κάνουν.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος με διαμαρτυρήθηκε πολύ, και είναι και άδικο εδώ που τα λέμε. Λέει, ναι. Τώρα

0: πρέπει να κάνει πριν από
1: την εφορία. Κοιτάξτε, όταν καθυστερούν, εάν δεν υπάρχει άλλος λόγος, δηλαδή, συνήθως καθυστερούν γιατί ερευνούν κάποιες εκκρεμότητες. Τώρα, τι εκκρεμότητα έχει, πρέπει να, να δει κανείς, δηλαδή, αν θέλει να το πω τη γνώμη μου, να μου πει τι ακριβώς έχει δηλώσει.
0: Ωραία.
1: Για να καταλάβω από ποιες πηγές, ας πούμε, προέρχονται, τι μπορεί να συμβαίνει. Πιθανότητες, να το πω. Όχι, δεν
0: ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ναι, αν δει κανείς τα χαρτιά, βέβαια μπορεί να καταλάβει και λίγο, αλλά λέω ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει κάποια εκκρεμότητα και να τη διερευνούν.
0: Γι' αυτό και δεν έχει αναρτηθεί ακόμη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, Ανδρέα μου, μετά τις 9 ή τη Δευτέρα το πρωί, τηλεφωνείς εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σου δίνουν το τηλέφωνο του κυρίου Σεμένη και επικοινωνείτε ώρες γραφείου. Πάντα Δευτέρα με Παρασκευή. Κύριε Σεμένη μου, περνάμε στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει ο κόσμος, τόσο εδώ στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, όσο και στο τηλεφωνικό μας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αλλά και βεβαίως απευθείας σε εσάς, είτε σας συναντάει, είτε σας τηλεφωνεί, είτε σας στέλνει mail. Μίσος ακινήτου, κύριε Σεμένη, πώς δηλώνεται στην εφορία όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ή συνιδιοκτήτες? Για πείτε μας λίγο. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει ένα σπίτι να το έχουν 2-3 άνθρωποι, να τους έχει αφήσει ο πατέρας τους, η μητέρα τους και να το νοικιάζουν όλοι αυτοί. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση εσύ ο νοικιαστής και τι λες και πώς θα δηλώνει ο συνδιοκτήτης?
1: Ναι, από το Μάιο του 2025 ισχύει αυτό που θα σας πω τώρα. Έχει οριστικοποιηθεί αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κάναμε τη δήλωση πληροφοριών, το στοιχείο όλων αυτών της μίσθωσης, από έναν από τους συνδιοκτήτες. Ένας το δηλώνει. Μπορεί να είναι, ας πούμε, 4 συνδιοκτήτες.
0: Ναι.
1: Το δηλώνει ο ένας. Η εφορία μετά το επεξεργάζεται, αυτό το οριστικοποιεί, τη δήλωση αυτή που κάνει ο ένας. Και συνεχεία η εφορία ενημερώνει, λέει ο νόμος, τους συνδιοκτήτες, τους υπόλοιπους, στη θηρίδα τους. Τα μηνύματά μου.
0: Τα μηνύματά μου από το τάξη, να το πω, από τη Γενική Γραμματεία. Ναι.
1: Αυτοί οι συνδιοκτήτες λοιπόν έχουν την δυνατότητα όταν το δουν στα μηνύματά τους να εξετάσουν τη δήλωση και να την αποδεχθούν ή όχι. Μέσα σε 30 μέρες. Έτσι λέω όμως. Θα τη δεις και θα μου πεις, σου αρέσει το μισθωτήριο, η πιστωτική περίοδο, σου αρέσει το μίσθωμα, οτιδήποτε όρο λέει μέσα. Διαφορετικά, αν δεν απαντήσουν σε 3 μέρες, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί οι υπόλοιποι και ότι θα ισχύει για αυτούς ότι έχει δηλώσει ο ένας. Επομένως, εάν θέλουν δηλαδή οι συνδιοκτήτες, εάν δεν έχουν εξοδοτήσει τον έναν που το δηλώνει και δεχτούν ένα μήνυμα στη σελίδα τους, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουν και να την ενημερώσουν την εφορία. Διαφορετικά, σε 30 μέρες θεωρείται ότι το έχουν αποδεχτεί.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση και συνεχίζουμε παρακάτω. Κύριε Σεμένη, ακινησία ενός αυτοκινήτου πάμε. Πότε μπορεί να γίνει και πότε δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάμε στην εφορία?
1: Ναι, τώρα γίνεται σε 2-3 χρόνια, γίνεται ηλεκτρονικά όπως ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ακινησία όχι ηλεκτρονικά γίνεται σε περιπτώσεις κλοπής του αυτοκινήτου. Πρέπει να πάω στην εφορία άμα μου το κλέψουν το αυτοκίνητο. Γιατί δεν έχω τις πινακίδες, γιατί ο νόμος λέει πρέπει να έχω τις πινακίδες φυλαγμένες, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Και την άδεια. Λοιπόν, λέει μετά ότι αν κυκλοφορήσει στο εξωτερικό ένα αυτοκίνητο, αν το πάω στο εξωτερικό, δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορία. Για να μην πληρώσω όμως, πρέπει να το δηλώσω στην εφορία ότι είναι στο εξωτερικό το αυτοκίνητο. Μετά, αν είναι από πληστηριασμό το αυτοκίνητο. Έτσι, αν είναι σε περίπτωση πληστηριασμού του γιαταχή, πρέπει οπωσδήποτε να είναι στη διαδικασία που δεν το χρησιμοποιώ εγώ εκείνη τη στιγμή, πρέπει να το δηλώσω στην εφορία. Ή αν πεθάνει ο ιδιοκτήτης του, οι κληρονόμοι πρέπει να το δηλώσουν ζωντανά στην εφορία. Δεν έχει ψηφιακά, έτσι, ηλεκτρονικά. Επίσης, όταν δοθεί σε ανακύκλωση το αυτοκίνητο, αν το δώσει σε ανακύκλωση, πρέπει να το δηλώσει. Γιατί διαφορετικά η εφορία θα εξακολουθήσει κάθε χρόνο ώστε να τέλει κυκλοφορία. Και προχθές μάλιστα ήταν μια περίπτωση που 10 χρόνια τώρα, 8 χρόνια αν θυμάμαι καλά, στέλνανε τα τέλη, αυτό δεν τα έχει πάρει χαμπάρι και τον έχουν επιβαρύνει τώρα. Γιατί τα τέλη, ξέρετε, διπλασιάζει όταν σα στέλνει και δεν το πληρώσει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουν σε την περίπτωση αυτή, εάν έχουν τέτοιου λόγου, να πηγαίνουν στην εφορία να ξεμπερδεύουν.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλά κάνετε και το θέτετε έτσι, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, έχει επίσης ζήτημα. Κληρονομική διαδοχή. Ας θυμηθούμε με ποια σειρά μοιράζεται η περιουσία, διότι πολλές φορές το ρωτάνε και εδώ απορώ, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι να το θυμούν.
1: Ναι, συνέβη αυτόν τον καιρό σε μια οικογένεια να έχουν έρθει σε αντίθετες απόψεις, ας πούμε, οι κληρονόμοι και ρωτήσαν ποια είναι η κληρονομική διαδοχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν δεν υπάρχει διαθήκη, έτσι μιλάμε, γιατί αν υπάρχει διαθήκη, αλλάζει η κληρονομική διαδοχή. Αν δεν υπάρχει λοιπόν η διαθήκη, η περιουσία του κληρονομημένου πηγαίνει πρώτα στα παιδιά και

0: διασωληπιζόντα σύζυγο. Η σύζυγος, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν προηγούνται ο ένας γονέας του επιζών και τα παιδιά. Εάν δεν υπάρχουν σύζυγος είτε παιδιά, δεν υπάρχουν, υποτίθεται δεν υπάρχουν, μόνος του να είναι, τότε η περιουσία του μοιράζεται στους γονείς του και στα αδέρφια του. Εκεί πάει μετά δηλαδή, αν δεν υπάρχουν σύζυγο και παιδιά. Αν δεν υπάρχουν γονείς και αδέρφια, τότε τη σειρά έχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Και ένα ποσοστό καταλήγει στον επιζώντα σύζυγο. Να πούμε ότι εάν αυτός, δηλαδή ο επιζώντας σύζυγος παίρνει το 50%, εφόσον δεν υπάρχουν παππούδες και γιαγιάδες, αλλά εάν δεν υπάρχουν και παιδιά και πεθάνει ένας σύζυγος, πάλι οι συγγενείς παίρνουν το 50%, οι πλησιέστερες συγγενείς όπως τους είπαμε προηγουμένως, και ο επιζώντας σύζυγος παίρνει το άλλο 50%. Εάν υπάρχουν παιδιά, παίρνει μόνο το 25%. Και τώρα θα αλλάξει βέβαια, θα γίνει πάνω, θα γίνει 30-35% όσο γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στο νομοσχέδιο προτείνεται αποκλειστικά οι συγγενείς τετάρτου βαθμού στο νέο νομοσχέδιο, οι θείοι, τα ξαδρέφια και οι παππούδες, να μην ισχύει για αυτούς η κληρονομική διαδοχή. Αυτό δηλαδή είναι στο σχέδιο που θα ψηφιστεί στο
1: κληρονομικό δίκαιο
0: τώρα, προσεχώς, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι η σειρά, εάν δεν υπάρχει διαθήκη.
1: Μάλιστα. Μπορεί, κύριε Σεμένη, το επόμενο ερώτημα, μια επιχείρηση να πληρώσει μειωμένα τέλη καθαριότητας και με ποιες προϋποθέσεις έχετε, αν συμβαίνει αυτό?
0: Το ξαναρωτήσανε αυτό. Ναι. Γιατί εδώ λέει ότι ορισμένες επιχειρήσεις,
1: ναι,
0: εκ της φύσεως των, δεν μπορούν να λειτουργήσουν όλο τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Όπως είναι βιομηχανίες, όπως είναι κινηματοθέατρα, καπνεργοστάσια, σταφυδοργοστάσια, εργοστάσια έκρηψης της ελαιολάδου. Αυτά έχω μερικά έτσι σταχυδοτήσει εγώ, αλλά είναι πολλά και πολλά διάφορα. Όταν λοιπόν δουν αυτοί ότι δεν λειτουργούν όλο τον χρόνο, αλλά εποχιακά μόνο,
1: ναι,
0: μπορούν να κάνουν μια αίτηση στο Δήμο τους, να τους ελέγξει ο Δήμος βέβαια, να τους προσκομίσουν τα στοιχεία που έχουν. Να πούμε τα τιμολόγια μας είναι νάτα, είναι μόνο τον Ιούνιο με Αύγουστο, δεν είναι άλλο εποχή, να τα τιμολόγια που έχουμε κόψει κτλ. Λοιπόν, δεν πληρώνει λοιπόν τέλος καθαριότητας του φωτισμού, αλλά λέγαμε το χρόνο λειτουργίας του. Το ελάχιστο είναι τρεις μήνες, λέει ο νόμος, το ελάχιστο έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα κομμάτι μεγαλύτερο από 15 μέρες λειτουργείται ολόκληρος μήνας, ας πούμε, κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, γιατί ορισμένοι δεν το ξέρουν και πληρώνουν
1: όλο τον χρόνο, ενώ μπορούν να είναι νόμιμοι και να πληρώνουν σε λιγότερο διάστημα. Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Και προήλθε από μια σπουδαία υπόθεση,
1: ναι,
0: του Συμβουλίου της Επικρατείας του 25,
1: ναι,
0: οι 252 για όσους ξέρουν. Αυτή η απόφαση λοιπόν το καθιέρωσε αυτό και είπε ότι όχι ρε φίλε, δεν θα σου πληρώνει τέλη κυκλοφορίας αν είναι κλειστό το μαγαζί, ας πούμε. Οτιδήποτε είναι από αυτά που λέμε τα εποχικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο κύριος Κουσούλης, η κυρία Μάναλη και η κυρία Ανδρέου. Τα λέω τα ονόματα τους. Είναι στο Συμβουλίο της Επικρατείας που παίρνουν αυτή την απόφαση. Είναι πολύ ωραία απόφαση και τα συγχαρητήρια τουλάχιστον από μένα τα παίρνουν. Αλλά νομίζω και πολλοί κόσμοι τους έδωσαν τα συγχαρητήρια με αυτή την απόφαση που βγάλανε.
1: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, ρωτάει η Θεοδώρα, είμαι συνταξιούχος και είμαι ετερόριθμο μέλος σε εταιρεία ΕΕ παροχής υπηρεσιών. Η συμμετοχή μου, λέει, στο καταστατικό είναι η χειρονακτική εργασία και όχι κεφάλαιο. Ευθύνομαι για τυχόν χρέη εταιρείας?
0: Κοιτάξτε, εφόσον είσαι μέτοχος,
1: ναι,
0: μπορεί να έχεις δώσει μετρητά κεφάλαιο, μπορεί να έχεις δώσει είδος, όπως λέμε έτσι.
1: Ναι.
0: Εισφορά σε είδος ή σε εργασία. Αυτό δεν σημειώνει όμως τις ευθύνες που έχεις σαν μέτοχος. Δεν εξαρτάται τι λεφτά έχεις δώσει ή τι προσφέρεις στην επιχείρηση. Σημασία έχεις σε μέτοχος, έχεις το 20% του κεφαλαίου, ας πούμε. Αν λοιπόν είσαι μέτοχος, έχεις την ευθύνη για όλα. Δεν απαλλάσσεις με τίποτα. Ότι προσφέρεις την υπηρεσία είναι μια αποτίμηση του κεφαλαίου με την εργασία σου. Ο άλλος δεν δουλεύει και έδωσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, 10.000 κεφάλαιο στην επιχείρηση. Εσύ όμως δεν έχεις να δώσεις 10.000, προσέφερε την αποτιμήθηκε η εργασία σου σαν 10.000. Το ίδιο πράγμα είναι. Νομικά δεν στέκει να απαλλαγεί από καμιά ευθύνη. Έχει κάθε ευθύνη που έχουν όλοι οι μέτοχοι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη, εδώ το παίρνω από το ακροατήριό μας. Με σχετικά με τη φορολογική ενημερότητα για σύνταξη συμβολέου, παρακρατείτε το σύνολο της οφειλής μας στην εφορία προκειμένου να συνταχθεί το συμβόλαιο ή μέρος αυτής? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι λίγο μπερδεμένο το θέμα. Δηλαδή, εάν είναι εξυπόθετος οι δόσεις, καλεί να τις πληρώσεις, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εάν έχεις όμως υπόλοιπες μη εξυπόθετες δόσεις, πολλές φορές σου λένε να τις δώσεις γιατί το συμβόλαιο μπορεί να είναι, ας πούμε, να πουλήσεις ένα ακίνητο, να εισπράξεις χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και δίνεται το προστατευτικό με εντολή παρακράτησης από τον συμβολιογράφο. Ή πολλές φορές, επειδή υπάρχουν άλλοι λόγοι που η εφορία κρίνει ότι θεωρεί ότι δεν έχει εμπιστοσύνη, ας πούμε,
1: ναι,
0: στον τάδε, ξέρω, στον Α που πήγε να ζητήσει το πιστοποιητικό, του λέει πλήρωσέ μου τις δόσεις όλες αυτές. Μα του λες, έχω κάνει συμφωνία μαζί σου, εγώ να σου δώσω δόσεις. Δεν έχω λεφτά και όχι, η εφορία έχει το δικαίωμα να σου πει να ξεφλήσει τις δόσεις, αν είναι λίγο το ποσό, αν έχει λόγους άλλους, διότι δεν έδειξες καλή διαγωγή, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι λοιπόν πρέπει να το δει κανείς περιστασιακά με το λογιστή του κάθε φορά.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Άνω τελεία, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 7 και τα δραματικά γεγονότα του 2015 ζωντανεύουν ξανά μέσα από τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό των Ελένη Γαρβιτσιώτη και Βικτόρια Ζενδερνού. Η στιγμή που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα πραγματικά από την έξοδο της από το ευρώ ξεδιπλώνεται μέσα από τις αποκλειστικές συνεντεύξεις και ένα σπάνιο δημοσίευθο αρχαιακό υλικό. Πολιτικοί, Ευρωπαίοι, αξιωματούχοι, διπλωμάτες αλλά και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας όσα δεν υπόθηκαν ποτέ δημόσια. Τα παρασκήνια, τα λάθη και τα διλήμματα που καθόρισαν την πορεία της χώρας. Όλα αυτά στην πρεμιέρα του νέου αυτού ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που είναι η τηλεοπτική απόρρια του βιβλίου «Η τελευταία μπλόφα» της Βικτόριας Ζαρινού και της Ελένης Βαρδιτσιώτη, κάθε Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ στην τηλεόραση του Sky, αρχής γενομένης από αυτή τη Δευτέρα 4 του μηνός και για 6 Δευτέρες. Εδώ είστε, κύριε Σεμένη, και πάλι καλημέρες, καλό πρωινό, είστε καλά όλα?
0: Καλημέρα, ωραία. Όλα καλά.
1: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εάν και εφόσον δωρεάν παραχώρηση ενός αυτοκινήτου σε εταίρο εταιρείας φορολογείται, κύριε Σεμένη.
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται, κύριε Γιαννήρη, εάν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους,
1: ναι,
0: για να εξυπηρετήσει την επιχείρηση δηλαδή ο εργαζόμενος, ναι, ή όταν δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν γίνεται για επαγγελματικούς, όταν δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους λοιπόν, έχουμε ότι μια επιχείρηση που είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
1: ναι,
0: μπορεί να δώσει σε εργαζόμενο ή σε εταίρο ή μέτοχο να δώσει ένα αυτοκίνητο,
1: ναι,
0: και να του πει ότι πάρτο γιατί επειδή είσαι καλός υπάλληλος εγώ θέλω να πηγαίνω έξω άνετα στη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν τον επιβαρύνει με ένα συμπληρωματικό εισόδημα που αυτό το εισόδημα βγαίνει ως ποσοστό επί της ελληνικής τιμής προφόρων. Δηλαδή αν το αυτοκίνητο είναι από 0 μέχρι 14.000 ευρώ,
1: mm-hmm,
0: του βάζει ένα ποσοστό 4% στη τιμή της ελληνικής του προφόρων του αυτοκίνητου, που είναι ας πούμε 560 ευρώ, αν είναι 14.000 είναι 560 ευρώ.
1: Yeah.
0: Είναι το εισόδημα αυτό, το φορολογείται σαν εισόδημα. Ή αν είναι από 14.001 μέχρι 17.000, το ποσοστό είναι 20% της τιμής λιανικής. Ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, έτσι, που είναι 3.400 αν είναι 17.000 με το,
1: ναι,
0: η τιμή λιανικής.
1: Ναι.
0: Και το καθεξής πάει στο εισόδημα που είναι στην τιμή λιανικής από 25.000 μέχρι 30.000. Αν πούμε ότι είναι 30.000 το εισόδημα, το αυτοκίνητο κάνει εκείνη τη στιγμή, το 37% παίρνει. Δηλαδή 11.000 του βάζεις προς το εισόδημα.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλώνει η αξία, δηλαδή σου λέει λάθος, σου δίνει αυτοκίνητο το οποίο δεν γίνεται για επαγγελματικούς λόγους,
1: mm-hmm,
0: αλλά αν πάρεις ακριβό αυτοκίνητο θα αξιώνει ένα εισοδηματάκι, λέει ο νομοθέτης.
1: Mm.
0: Αν είναι μικρής αξίας μέχρι τα 14.000, θα είναι μικρό εισόδημα, 500 ευρώ αντί για 11.000 που είναι στο εισόδημα των 30.000 στην ελληνική πώληση. Επομένως, όταν όμως γίνεται για επαγγελματικούς λόγους, mm-hmm. του δίνει λοιπόν σε ένα πολιτή, μια επιχείρηση, ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει στην επαρχία να πουλάει το, να παίρνει παραγγελίες για το εμπόρευμά τους, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Στην περίπτωση αυτή, απαλλάσσεται από εισοδήματα μέχρι 20.000 αν είναι η τιμή λιανικής του αυτοκίνητου. Δηλαδή, αν είναι πάνω από 20.000 θα του βάλει ένα μικρό εισοδηματάκι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αν είναι μέχρι 20.000 όμως είναι ένα αυτοκίνητο μικρό και να είναι γερό και να πηγαίνει να κάνει τα ταξίδια του στη Λάρισα και να γυρνάει πίσω στη Θεσσαλονίκη και το καταξής, τότε λοιπόν του βάζει παραπάνω φόρο. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε όταν κάναμε τέτοιες κινήσεις για να ξέρει και ο επιχειρηματίας τι θα επιβαρυνθεί αλλά και ο ίδιος ο εργαζόμενος τι θα επιβαρυνθεί.
1: Σωστά. Οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας ανώνυμης εταιρείας φορολογούνται, κύριε Σιεμένη?
0: Κοιτάξτε, φορολογούνται, αλλά το θέμα είναι ότι φορολογούνται ως μισθωτή εργασία κάποια στιγμή και ως επιχειρηματικό κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Και τι εννοώ, όταν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθυντές, μέλη του ανώνυμη εταιρεία, διοικητικό συμβούλιο, έτσι, ή σε κάθε ανώμικο πρόσωπο, αομόρφημη εταιρεία κτλ. Εάν λοιπόν είναι μόνο έτσι, το φορολογεί με την μισθωτή, ότι είναι μισθωτή εργασία που είναι φτηνή. Δηλαδή, σαν φορολογία η μισθωτή εργασία σε σχέση με το εμπορικό κέρδος είναι πιο φτηνό, έτσι, γιατί κάνει τον εργαζόμενο.
1: Ναι.
0: Επομένως, εάν όμως ο διευθυντής ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εργάζεται στην επιχείρηση πέραν αυτών των καθηκόντων ως λογιστής, ως δικηγόρος, ως μηχανικός, που δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνει, αλλά επειδή είναι εξειδικευμένος, του λέει: κάνε αυτή τη δουλειά σου και θα πάρει μια αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, το θεωρεί ότι είναι εμπορικό κέρδος, δεν είναι μισθωτή εργασία και έχει οπωσδήποτε μεγαλύτερο φόρο, με 22% θα φορολογηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, το κάνουν αυτό, προσέχουν να δουν τι αμοιβή θα δώσουν. Και τι θα κάνει, το λένε στο λογιστή σε κάθε περίπτωση. Θα το πούνε στο λογιστή, αυτό δεν το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Και μετά έρχονται πρώτα το τελεσμένο γεγονότο, κύριε Γιαννέρη, και μας λένε τι θα κάνουμε τώρα, σώσε την περίπτωση. Τι να σώσουμε, άμα πας στο γιατρό και είσαι ασθενής βαριά, θα πεθάνεις. Δεν γλιτώνεις. Θα πας νωρίς στο γιατρό για να σε σώσει. Έτσι το κάνεις.
1: Ρωτάει ο Σωκράτης, κύριε Σιεμένη, είμαι συνταξιούχος πάνω από 70 ετών. Οι δαπάνες εξόδων που πρέπει να τις βάλει, σε ποια στήλη πρέπει να τις τοποθετήσει, να τις σημειώσει, κύριε Σιεμένη, στην εφορία του, στην εφορολογική του δήλωση?
0: Κοιτάτε, ο συνταξιούχος πάνω από 70 ετών,
1: ναι,
0: δεν υποχρεούται να φέρνει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Δεν υποχρεούται να φέρνει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Επομένως, μπορεί οπωσδήποτε να. Δεν έχει πρόβλημα. Για να ρωτήσει το λογιστή του, πρέπει να παίρνει αποδείξεις.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, από την πλευρά του Υπουργείου Εμπορίου, ας πούμε, από την Υπουργείου Εμπορίου, πρέπει να παίρνει αποδείξεις όταν ψωνίζει να τις παίρνει. Έτσι. Στο σούπερ μάρκετ τις παίρνει ούτως ή άλλως. Αν πάει σε ένα μικρό μαγαζί και του πει να μην του δώσει, πει να την πάρει, γιατί είναι υπεύθυνος. Όμως, για τη φορολογική του δήλωση δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ηλεκτρονικές αποδείξεις. Μπορεί να ψωνίζει με μια κάρτα. Μπορεί να έχει κάρτα. Εντάξει, δεν τον απαγορεύει κανείς. Δεν υποχρεούται όμως. Αυτό μιλάμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Έχω βεβαίως η απόφαση από τον ΕΦΚΑ με την οποία συνταξιοδοτήθηκα λόγω αναπηρίας με 80%. Δικαιούμαι έκπτωση φόρου των 200 ευρώ, κύριε Σιεμένη?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μπέρδεμα και θα το ήθελα να το τονίσουμε. Υπάρχουν αναπηρίες που είναι εκκαινετής. Γεννήθηκε ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεννήθηκε τυφλός.
1: Ναι.
0: Λέω έτσι. Αν όμως αποκτήσει την τυφλότητα, λέω τώρα ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: στη διάρκεια της εργασίας του, είχε το φως του και ξαφνικά έχασε την όρασή του, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι επαγγελματική αναπηρία. Δεν έχει, επειδή παίρνει συντάξεις και τα λοιπά, τον καλύπτει το κράτος, δεν του δίνει παραπάνω εκεί στην επαγγελματική αναπηρία, δεν παίρνει το 200. Το παίρνει μόνο όταν είναι από τη φύση, ας πούμε, ανάπηρος. Αυτό το λέω έτσι απλά για να καταλάβω.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, πρέπει να δούμε ότι όποιος έχει αναπηρία πάνω από 67% θα πάρει το 200, έτσι, αλλά να είναι εκγενετής ανάπηρος. Έτσι περίπου το να λένε επαγγελματική ή ασφαλτική αναπηρία. Αυτό εννοούν ότι την απέκτησα κατά τη διάρκεια της εργασίας μου.
1: Μάλιστα. Πότε, κύριε Σιεμένη, ποιες περιπτώσεις η εφορία μπορεί να παρατείνει την παραγραφή των 10 ετών?
0: Ναι, κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουμε και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που λένε ότι τα αρχεία τα οποία δεν είχαν περιέλθει σε γνώση του εφόρου μέσα στην προεπόμενη πενταετία, λέμε έτσι, ή η φορολογική αρχή τα είχε εντοπίσει, αλλά δεν μπορούσε να τα, να τα πάρει, διότι υπήρχαν δυσκολίες, αντικειμενικές δυσκολίες, ας πούμε. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, παρατείνεται το δικαίωμα του εφόρου να βάζει πέρα από τις πενταετίες μέχρι τη δεκαετία να βάζει φόρους. Όταν λοιπόν δεν είχαν περιλέξει σε γνώση της φορολογικής αρχής πράγματα ή όταν δεν μπορούσε να τα πάρει, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Στην περίπτωση λοιπόν που έχουν άλλη περίπτωση, που μπορεί να έχουν έγγραφα άλλη ζωή ή άλλη δημόσια υπηρεσία, όπως είναι το Τελωνείο, ας πούμε, που έρχονται κάτι από το Διεύθυνση Ελέγχου του Τελωνείου, έρχονται κάτι πληροφορίες κάθε φορά στο Υπουργείο Οικονομικών, ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο με το οποίο λέει αποδεικνύεται η εικονικότητα των τιμολογίων, ας πούμε, αν έχουν κόψει λάθος τιμολόγια, ψεύτικα τιμολόγια. Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, το κράτος έχει, ο έφορος έχει από πενταετία που έχει το δικαίωμα να βάζει φόρους, να το πάει σε δεκαετία. Άρα, προσέχουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί
1: μάλιστα,
0: καμιά φορά λέμε ο έφορος έχει πενταετία. Δεν έχει πενταετία. Αν έχουν δικαιολογεί το έφορος λόγω αντικειμενικών αδυναμιών, όχι δικών του, αλλά της περίστασης, ας πούμε, τότε δικαιούται να πάει στην πενταετία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και κλείνουμε, κύριε Σεμένη, με το τελευταίο ερώτημα. Ποια λάθη πρέπει να αποφεύγονται κατά τη συμπλήρωση του ε9?
0: Ναι, είναι πολλές περιπτώσεις. Θα αναφέρω μερικές.
1: Πείτε, ναι.
0: Επειδή εκεί είναι και το αντικείμενο το δικό μου, ας πούμε, στην έξερτη. Τα ημιτελή κτίσματα,
1: ναι,
0: πρέπει να τα γράφουμε, γιατί έχουν 60% έκπτωση. Αν δεν τα γράψω σε τρεις κωδικούς, τα γράφουμε αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι είναι κενό, ας πούμε, ότι δεν έχει ρεύμα της ΔΕΗ, έτσι. Και ότι είναι ημιτελές, ας πούμε. Όλα αυτά τα τρία πρέπει να τα γράφουμε. Ή στα αγροτεμάχια πρέπει να γράφουμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι την ονομασία, τη θέση του αγροτεμαχίου, τον ομό, την τιμή αφετηρίας, όλα αυτά τα γράφουμε μέσα στη δήλωσή μας. Επίσης, έχουμε στα αγροτεμάχια όταν υπάρχει κτίσμα, να το λέμε ότι το κτίσμα αυτό μπορεί να είναι αποθήκη. Να μην το βάζουμε ως κύριο κτίσμα, γιατί το βάζουμε κύριο κτίσμα και μετά.
1: Άλλη φορολογία.
0: Πάρει παραπάνω, ναι, άλλη φορολογία. Πενταπλασιάζεται εκεί πέρα η φορολογία. Μετά, τα πράγματα δικαιώματα. Έχω επικαρπία ή έχω ψηλή κυριότητα. Αν δεν το γράψω, το κωδικό 1 ή 2, ναι, 1 ή 3, 2 ή 3, τότε το κομπιούτερ πάει στο 1 και σου λέει πλήρη κυριότητα. Και σου φορολογεί δύο φόρους, και του επικραπωτή και του ψηλού κυρίου. Έτσι. Μετά τα ποσοστά διευθυνσίας. Αν δεν βάλω, έχουν προγραμματίσει μπαγάσιδες στο μοναλίτε.
1: Να δείτε τι έχει. Το μέγιστο.
0: Λέει, ναι,
1: και όχι το ελάχιστο.
0: 100%. Ναι. Λέει, αν τυχόν λέει ποσοστό διευθυνσίας έχει εσύ 10% και δεν το γράψει ή 20%. Έτσι.
1: Θα πάει ολόκληρο.
0: Σου βάζει 100.
1: Ναι. Λέει,
0: γιατί δεν βάζει ένα άλλο μικρότερο παραβάζει 100. Τέλος πάντων, δεν βάζει. Ναι. Τον αριθμό του ορόφου. Αν δεν βάλει ορόφο.
1: Σε βάζει τον έκτο.
0: Στο λογαριασμό αυτό, ο οποίος και δεν υπάρχει έκτο. Είναι πολυκατοικία, είναι τρία διαμέρισματα. Τρεις όροφοι. Επίσης, βοηθητικοί χώροι. Να δηλώνεται καμιά φορά ως κύριοι χώροι.
1: Ναι.
0: Είπα μερικά έτσι γιατί το έτος γέννηση του επικαρποτή μετράει, γιατί αν δεν βάλω έτος γέννηση του επικαρποτή,
1: ναι,
0: δεν μοιράζει στα δύο την αξία του ακινήτου ανάμεσα,
1: ναι,
0: στον ψηλό κύριο και στον επικαρποτή. Από το έτος επικαρποτή μοιράζεται αυτό.
1: Θα πούμε πολλά για τα ψωνανία στην μια επόμενη φορά, κύριε Σεμένη μου.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
5: Με στη ζωή μας την πεζή, ως πότε πια κανείς να ζει, ως πότε πια
1: μουσικά,
5: κανείς
1: με Μαρινέλα, η πρωινή παρέα εδώ θα παραμείνει, εμείς θα φύγουμε, θα μας ακούσετε ξανά τη Δευτέρα το πρωί. Νότσι Παπαγιάννακο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, στην Πέρστα Μπόλια, στην Κωνστίνα Βαρσάμι και στην Αργύρο Γεμελιάρη που ήταν εδώ και θα παραμείνουν και θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η πρωινή Δεκατιανή στον Σκάι 100,3. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσε στη χώρα, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τη διαμάχη με τον καγκελάριο της Γερμανίας Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας αναξιόπιστος εμπορικός εταίρος, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς στα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Την ίδια ώρα εντείνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ και την άμεση απόρριψή της από τον Ντόναλντ Τραμπ που δηλώνει μη ικανοποιημένος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση που επέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ή θα υπάρξει συμφωνία ή τους ισοπεδώνουμε, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν προώρα από την αντιπαράθεση με το Ιράν, προκειμένου να μην επανεμφανιστεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Την ίδια ώρα, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υποστηρίζει πως λόγω της εκεχηρίας με την Τεχεράνη δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο Νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Το Εθνικό Πράκτορο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε μπαράζ επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για βιασμό, κλοπές και 6 υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο της Αράξου χθες κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη ΧΑΠΑΕΛ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμπάτσο, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 6 assist. Ποινή απαγόρευση εισόδου στα δικαστήρια για 3 αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Για την 6η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών επικράτησε της Ιταλίας με 15-11.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στη θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πίταρας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, στον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μοσογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε αυτό το όμορφο ανοιξιάτικο πρωινό, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση Sky Radio. Με συγχωρείτε, .gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου.
0: Ε? Είπα, λέω, δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε μια ωραία έτσι χειμωνιάτικη παρέα με πολύ κρύο, χιόνια στα ορεινά, βροχές και καταιγίδες, κύριε Γιάννη.
0: Ερχόμουν εδώ μεταξύ και λέει 6 και 24 και 25 πρώτα λεπτά ξημερώνει. Περίμενα. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σήμερα. Δεν, όλη τη μέρα θα είναι το ίδιο. Θα είναι έτσι, αξιμέρωτα.
1: Σβήσαν και τα φώτα ξαφνικά και έπιασε σκοτάδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, επειδή ξέρεις, σβήνουν το πρωί τα φώτα.
0: Καλώς ήρθε ο χειμώνας, παιδιά. Ρουχαλάκια βλέπω όλοι, φουτεράκια, μπουφανάκια σήμερα. Ε, μύτες τρέχουνε, χάλια όλα.
1: Ο καντίνες, μία αρκούδα και ένας πιγκουίνος.
0: Τίποτα. Ψόφια πράγματα.
1: Ψόφια, κανείς. Και ένας που ήταν φορούσε τρία μπουφάν εκεί και μάλλον ήταν ταξιτζής. Είχε κατέβει να πάρει κάτι.
0: Έβλεπα, συναντάω χθες εδώ στο διάδρομο το Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, το οποίο το βλέπω έκπληκτο. Μου λέει, είναι, για χθες τώρα έτσι, η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που έχουμε επίσημες καταγραφές από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πιο κρύα, λέει, δεν έχει ξαναυπάρξει πιο κρύα.
1: 70 τόσα χρόνια, ε.
0: Απίστευτο,
1: ναι.
0: Και έτσι θα είναι και σήμερα η μέρα. Και σήμερα χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό το πράγμα το μουντό με το ψηλό βροχό όποτε θέλει.
1: Και αύριο λέει κάπως έτσι. Και πολλά μποφόρ στα πελάγι. Δηλαδή, όσοι ξεκίνησαν να πάνε για τριήμερο πρωτομαγιάς, δυστυχώς την πάτησαν.
0: Τι να κάνουμε, ρε Γιώργο, έτσι. Εμείς που είμαστε προνοητικοί, γι' αυτό καθόμαστε σε αυτό το Κυριακά εδώ. Άμα ήταν, θα φεύγαμε κι εμείς.
1: Εσύ χθες πώς γιόρτασες την εργατική πρωτομαγιά, είσαι από αυτούς που πήγανε στο Σύνταγμα, διαδήλωσαν για το.
0: Εμείς ήμασταν εδώ και καταγράφαμε τα γεγονότα. Εργαζόμασταν. Κανονικά.
1: Ούτε χάσα από ταβέρνα, δηλαδή, και στεφάνι και λουλούδια και χωρί και
0: όχι, όχι.
1: Γιορτές.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ούτε και κινητοποιήσεις.
0: Σε καμία περίπτωση. Τώρα που είπα Παναγιώτης Γιαννόπουλος, επειδή είναι στη γραμμή μας και είναι και αυτός. Δεν κοιμάται. Για υπνίες.
1: Πρέπει να του μιλήσουμε έτσι κάπως υποτιμητικά τώρα.
0: Γιατί?
1: Επειδή με αυτόν τον καιρό η κατάσταση είναι.
0: Σώπα, καλά, μια χαρά είναι ο καιρός. Σιγά, δύο μέρες μετά θα βγάλεις τα καλοκαιρινά.
1: Ο Κούσουλας άναψε τζάκι.
0: Ναι.
1: Έβαλε φωτογραφία με τζάκι χθες.
0: Εντάξει, αυτός είναι και πάνω στο βουνό.
1: Θρακομακεδόνες.
0: Ναι, εντάξει, εκεί κατεβάζει.
1: Καλώς το να.
0: Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλο.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, θα πούμε, εφόσον δεν τα είπαμε στον αέρα χθες. Να σας πω, κοιτάξτε. Η πραγματικότητα είναι ότι και σήμερα ζήσαμε την πιο κρύα πρωτομαγιά. Στην αρχή είχα πει 70 ετών, αλλά μπορεί να ήταν και από τότε που μετράμε στην Αθήνα, έτσι, από το 1890. Χθες στην Αθήνα έφτασε το θερμόμετρο οριακά 13-14 βαθμούς. Οι προηγούμενες κρύες πρωτομαγιές είχαμε 16 και 17 βαθμούς. Τα προηγούμενες που ήταν το 44, το 87 κτλ.
0: Ναι.
2: Άρα ζήσαμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά έχει λίγο μέλλον. Η άνοιξη θα γυρίσει. Θα γυρίσει όταν γυρίσουν και οι εκδρομές. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Κυριακή όταν... απόγευμα.
2: Ας πούμε από τη Δευτέρα που θα είναι όλες τις δουλειές, θα είναι και η άνοιξη στη θέση της. Σήμερα λοιπόν μια κρύα ημέρα ακόμα, το θερμόμετρο θα πάει στους 16 βαθμούς. Νομίζω όμως κάποια στιγμή δεν θα είναι τόσο κλειστός ο καιρός στην Αθήνα. Κάποια στιγμή μπορεί να βγει και λίγος ήλιος μέσα από πολλά σύννεφα βέβαια. Θα είναι πιο ανοιχτά από ό,τι ήταν χθες. Δεν νομίζω να βλέξει στην Αθήνα. Τώρα κάπου είδα ότι είχε μια ψυχάλα κάπου στην Αθήνα, αλλά τέλος πάντων νομίζω είναι πολύ μικρή πιθανότητα. Αύριο στην Αθήνα.
0: Τώρα είχε, τώρα που κατεβαίνουμε εμείς από το κέντρο για παραλιακή. Αλλά ήταν αυτό το σάουερ, το βρετανικό, δεν ήταν
2: ούτε,
0: κάτι.
2: Ούτε καν. Ναι, και αύριο όμως θα βρέξει και λίγο όχι περισσότερο, νομίζω ούτε ομπρέλα και αύριο, αλλά είναι πιο σίγουρη η βροχή και πιο βέβαιη. Η Αθήνα σήμερα στους 15-16 βαθμούς και αύριο κάπου εκεί θα είναι, στους 16 βαθμούς, 16-17. Να πω για τη χώρα πάλι κάποιες τοπικές βροχές, τα επιρροτικά, όχι καταιγίδες, αλλά βροχές, κάποιες ούτε για ομπρέλα. Στην Κρήτη επίσης βρέχει και βρέχει σε αρκετούς σταθμούς αυτή τη στιγμή.
1: Και χιόνι σε όλα τα ορεινά, έτσι.
2: Χιόνι τώρα σε όλα τα ορεινά, ναι, οπωσδήποτε σε κάποια ορεινά θα χιονίσει. Είδα χθες εντυπωσιακές φωτογραφίες στο Σέλι που γράφαν και στα αυτοκίνητα πάνω καλό, καλό Μάη κτλ. Στο Πύλιο σίγουρα χιόνισε, αλλά θα χιονίσει.
1: Στον Παρνασσό χιόνισε, στο Καπενήσι, στη Ροδόπη πάνω, στα Καλάβρητα μας έστειλε χθες ο Στρατουράκος.
2: Έχει ρίξει. Ωραία. Γιατί θα χιονίσει και λίγο σήμερα, γιατί οι βροχές σημαίνουν λιγότερες. Θα χιονίσει όμως αύριο Κυριακή σε όλα τα ορεινά Τώρα να σας πω και για την Balance, αν θέλει κάποιος να πετάξει το πόσο να πιάσει το Μάη στην Balance αύριο, νομίζω κάτι χιονάκι μπορεί να το βγάλει και πάλι μετά. Για να καταλάβετε δηλαδή που είμαστε, δεν αλλάζει κάτι στον καιρό το τριήμερο.
0: Η μύτη από τον χιονάνθρωπο θα πιάσει αν πάει στην Balance.
2: Θα δεν είναι αυτό. Οι βορειάδες και γεωχνέντες, τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο, October 4, αύριο, γιατί αύριο έχουμε και επιστροφή, θα την πει λίγο αέρα. Θα πείτε τώρα θα πάει πάνω από 8. Όχι, θα είναι ένα 8 γεμάτο όμως και στο κεντρικό Αιγαίο και στις Κυκλάδες.
1: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να βγάλει και απαγορευτικό?
2: Ναι, νομίζω πως όχι. Δηλαδή, όχι, αλλά θα είναι λίγο το οκτάρι, έτσι, ένα γερό οκτάρι και στο κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή από στα Δωδεκάνησα, και εκεί θα μείνει οπωσδήποτε μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ της Κυριακής. Οι δυτικές Κυκλάδες, δηλαδή με Μήλο, Σύφνο κτλ., δεν νομίζω να έχουμε κάποιο θέμα. Δηλαδή θα είμαστε 7 με 8, αλλά οι υπόλοιπες Κυκλάδες θα είναι στο 8, ένα καλό 8, δηλαδή έτσι, βοριάδες.
1: Το καλό 8 όμως που λέτε είναι οριακό για απαγορευτικό, έτσι.
2: Ελπίζω να μην αλλάξει. Με το σημερινά, τα βραδινά που ήρθαν είναι στο 8, ένα καλό 8. Δηλαδή σήμερα είμαστε στο 7 με 8, αύριο είμαστε στο 8.
0: Ναι, πάντως να πούμε τώρα, τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Δηλαδή και τώρα πριν από λίγο βλέπαμε και εικόνες στα. Οι ακτοπλοκές διασυνδέσεις με τα νησιά του Αγροσαρονικού γίνονται κανονικά. Δηλαδή ο κόσμος επιβιβάζεται, φεύγουν.
2: Ναι, στο Σαρονικό δεν έχουμε κανένα θέμα στο Σαρονικό. Είμαστε 5-6 στο Σαρονικό. Να πω κάτι άλλο για τις θερμοκρασίες. Είπαμε για τις βροχές. Είπαμε αύριο θα είναι την Κυριακή, θα είναι μια πιο βροχερή ημέρα και στα Ηπειρωτικά αλλά και στο Αιγαίο. Σήμερα είπαμε μόνο Κρήτη, αλλά αύριο είναι και Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Θα είναι έτσι μια βροχερή ημέρα αύριο. Και όλα αυτά κάπου τη Δευτέρα τελειώνουν. Η Δευτέρα ξαναβγεί ήλιος, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα περάσουμε τους 20 βαθμούς. Και από Τρίτη θα πάμε εκεί στους 23 με 25 βαθμούς. Από Τετάρτη σίγουρα 25 άρια εκτεταμένα στη χώρα. Άνοιξη όπως το ξέρουμε. Τώρα αυτό το τρίμηνο τι να πω.
0: Ναι.
2: Και να κλείσω να σου πω ένα στήριο, γιατί πραγματικά αυτό είναι για από τα, αυτά που δεν έχουν ξαναγίνει. Χθες λοιπόν στο Παρίσι και στο Λονδίνο είχε 24 βαθμούς.
0: Άκου τώρα.
2: Η συνάδελφη στη Στοκχόλμη είχε 24. Είναι μια γνωστή συναδελφός μου που παρουσιάζει το Καλημέρα Ελλάδα, το Καλημέρα Βρετανία στην Αγγλία. Χθες τι είχε θέμα στην Αγγλία και παρουσίασε?
0: Για πείτε μας.
2: Τον κίνδυνο πυρκαγιά στη Σκωτία.
0: Α, καλά.
2: Δηλαδή, τι να πω, Πορτομαγιά, ξεκίνησε και την πυρική περίοδο στην Ελλάδα. Ξεκίνησε και εκεί, φαντάζομαι, γιατί ήδη ξεκίνησε νηφοκίες και λέει σήμερα προσοχή για κίνδυνο πυρκαγιά στη Σκωτία. Τι να πω. Εντάξει. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Όπως λέει και ο Νότης εδώ, μας πήρε λίγα χρόνια, αλλά γίναμε Δανία του Νότου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα εμείς που έχουμε μείνει εδώ, αλλά και εσείς που έχετε φύγει ή φεύγετε τέλος πάντων για αυτό το τριήμερο. Όχι πρώτο τελευταίο, ακολουθεί και το τρίμερο του Άγιου Πνεύματος. Κοντοζυγώνει και αυτό. Τέλος του μήνα είναι, τέλος του Μάη. Τώρα έχει αρχίσει και έτσι, για να πάμε και στα πολύ σοβαρά, έχει αρχίσει και αντίστροφη μέτρηση για την Eurovision. Κύριε Γιώργο.
1: Τώρα μιλάς ωραία.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο Ακύλας αναχώρησε με την αποστολή από το αεροδρόμιο. Έχει την αγάπη και τη συμπαράσταση όλων των Ελλήνων για αυτή τη μεγάλη μάχη που πάει να δώσει στα ξένα εκεί στη Βιέννη.
1: Εντάξει, γιατί δεν πάει και στον πόλεμο. Στη Eurovision πάει, σύγχασε.
0: Είναι ένας πόλεμος η Eurovision. Είναι πόλεμος κανονικός. Είναι πόλεμος του πολιτισμού. Των χωρών.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και η μάχη που δίνεται είναι πολύ μεγάλη και ο Ακύλας αυτή τη στιγμή, έβλεπα χθες στα στοιχηματικά που λέμε, είναι στη δεύτερη θέση.
1: Φέρτο.
0: Ναι. Βέβαια έφυγε, αλλά εδώ έχει αφήσει συντρίμια γιατί ξεκίνησε πόλεμος, άλλος πόλεμος, με το Ντάσο Μπουγά, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Φάνοφο, Νότης εδώ είναι φάνοφο.
1: Και εγώ φαν του Μπουγά είμαι.
0: Ναι. Γιατί όμως, για ποιο λόγο? Γιατί λέει ο Μπουγάς ότι το τραγούδι Φέρτο του το έκλεψε. Το έχει πει αυτός πρώτος.
1: Έκανε δηλώσεις.
0: Αν ακούσει το τραγούδι θα καταλάβεις.
1: Για βάλε.

0: Superstars.
1: Σου είπα φέρτο.
2: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω. I love you so much.
3: Έλα Πέρσα, βγαίνεις.
4: Είναι ίδια έτσι.
3: Είναι και στη στροφή που κάνει.
4: Και στο σολάρισμα του οργάνου.
3: Εντάξει, η φωνή διαφέρει, αλλά εντάξει, ο καθένας έχει μια ιδιαιτερότητα στη φωνή.
4: Δεν απλά έκανε το πάμε φέρτο.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ας μην το πούμε παραπέρα.
3: Καλά, θα αρχίσει να γίνεται ιστορία τώρα, μην νομίζεις.
4: Μην το πάρουν χαμπάρι και μας ακυρώσουν, αυτό.
3: Όχι,
4: λέω.
3: Ρε παιδί μου, τι να γίνει, να πάει ο Μπουγάστη, βγαίνει και να κάνει συλλαλητήριο.
4: Πλανητάρχης, γιατί. Να πάει ο πλανητάρχης εκεί πέρα, να το πάρει. Ακούω εδώ τι έγινε.
3: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά τώρα, ρε παιδί μου, γράφονται τόσα τραγούδια. Κάποιο με κάποιο άλλο κάπου θα μοιάζει. Δηλαδή σε μια στροφή, σε ένα στιχάκι, σε μια νότα. Δεν γίνεται.
4: Ναι, εντάξει. Τώρα, άμα παραμοιάζει κιόλα όμω.
3: Τώρα έτσι λέει ο Μπουγάς. Εντάξει, και ηχητικά έχει ένα-δύο σημεία που μπορεί να είναι κάπως. Αλλά τώρα από το να πεις ότι πήγε και το κλέψε, το έκανε κόπια και αυτά, νομίζω απέχει.
4: Εντάξει. Τον αγαπάμε τον πλανητάρχη, αλλά καλά, όλους τους πλανητάρχες τους αγαπάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να τους αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, ναι. Τώρα μοιάζουν αρκετά σε αυτά τα δύο κομμάτια που έβαλες. Εμείς στηρίζουμε σε αυτή, στην παρούσα φάση Ακύλα.
3: Ωραία.
4: Και αφού είναι και δεύτερος, άντε και στην πρώτη θέση.
3: Σε έναν άλλο μουσικό τώρα, ο οποίος έχει επιδείξει κατά καιρούς τις μουσικές του ικανότητες και στο πιάνο και στο τραγούδι, Νικόλας Φαραντούρης. Ο οποίος όταν ήταν στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ και έκανε αυτές τις μαζόξεις ο Τσίπρας στο Μέγαρο Μαξίμου, πήγαινε, ήταν ο πρώτος που καθόταν στο πιάνο. Υπάρχει ένα πιάνο.
4: Βέβαια.
3: Ένα πιάνο με ουρά μέσα, όπως μπαίνεις δεξιά σε ένα από τα σαλονάκια του Μεγάρου Μαξίμου. Μαζεύονταν εκεί, καθόταν στο πιάνο ο Φαραντούρης, ξεκίναγε να τραγουδάει. Το έχει κάνει γενικώς όπου υπάρχει πιάνο. Και στο αεροδρόμιο.
4: Στις Βρυξέλλες.
3: Ναι, παντού.
4: Βεβαίως.
3: Έχει και ωραία φωνή, είναι και ωραίος μουσικός. Παίζει και επαναστατικά τραγούδια. Έκανε την επανάστασή του.
4: Εντυπωσιακή προσωπικότητα.
3: Εννοείται.
4: Ναι.
3: Έκανε την επανάστασή του. Τι λέτε ρε παιδιά εδώ. Έφυγε ο ντράμερ από το Πασόκ και πήγε ο πιανίστας. Ο ντράμερ είναι ο Λοβερδός. Ναι, εντάξει, δεν έπρεπε. Η μπάντα δεν έπρεπε να μείνει χωρίς κάποιο μέλος.
4: Πήγε τελικά όμως, έτσι.
3: Πήγε κανονικά.
4: Ενώ λέγαμε ότι μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
3: Εντάξει, ζυμωνότανε.
4: Έγινε ζύμωση,
3: ζυμωνόταν το πράγμα.
4: Και βγήκε το ψωμί.
3: Και η ζύμωση, επειδή συνεχίζεται, έχει και άλλα ονοματάκια από κάτω. Έρχονται κι άλλοι. Μεγαλώνει το Πασόκ.
4: Που θα ενταχθούν στη μεγάλη ομάδα για την ανατροπή.
3: Βέβαια. Μεγαλώνει.
4: Ποιο?
3: Διεύρυνση, ναι, διεύρυνση, είναι ότι έχεις δίκιο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχω ακούσει. Τέλος πάντων, γράφονται διάφορα ονόματα. Η κυρία Κασιμάτη ετοιμάζεται. Είναι και αυτή μέσα στη ζύμωση.
4: Ναι.
3: Και τώρα ξέρεις, γίνονται συζητήσεις. Δεν μου βγαίνουν κάποια ονόματα για να αρχίσουν να συζητούνται, για να λιανθούν και γωνίες τώρα. Γιατί ξέρεις, άμα κάποιος έχει φύγει από το κόμμα σου, έχει πάει αλλού, το να τον πάρεις πίσω πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, να έχει φτιάξει και λίγο το κλίμα.
4: Ναι.
3: Μην, γιατί κάποιος θα βγει και θα πει το μακρύ και το κοντό του.
4: Αφού πάει για αυτοδιάλυση, δεν είπαν ότι θα το συζητήσουν για αυτοδιάλυση στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Και.
4: Θα το συζητήσουν.
3: Και.
4: Δεν έχουν αποφασίσει.
3: Τρίτο πρόσωπο. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και εδώ γίνονται ζυμώσεις. Θεοδώρα Τσάγκρη.
4: Εδώ είναι και.
3: Ετοιμάζεται.
4: Είναι και δύσκολο γιατί προσφάτως άλλαξε κόμμα, δεν είναι.
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
4: Εντάξει, δεν γίνεται και συνέχεια. Ή γίνεται.
3: Η Τσάγκρη φταίει ή άλλοι που τη ζητάνε. Συγγνώμη δηλαδή.
4: Όχι, εντάξει, αφού τη ζητάνε. Εννοείται.
3: Άμα σε ζητάνε 10 κανάλια κάθε 3 και λίγο, τι θα πει, ότι φταίει εσύ που σε ζητάνε.
4: Ναι, κοίταξε να δει.
3: Κάτι καλό θα κάνει.
4: Άμα
3: δεν
4: με
3: μπορεί.
4: Ζητήσει ένα κανάλι και πάω, δεν θα φύγω σε 8 μήνες. Α, κάτσω.
3: Άμα έρθει όμως μια καλύτερη πρόταση, θα κάνει.
4: Ναι, αλλά και άμα μετά έρθει ξανά και άλλη, θα φεύγω κάθε 8 μήνες.
3: Αλλά αυτοί δεν πάνε με συμβόλαιο εκεί. Δεν υπογραμμίζει κανένα συμβόλαιο.
4: Όχι, εγώ το λέω επειδή είναι μια πολιτική ιδέα από πίσω, μια ιδεολογία, κάποιο πρόγραμμα που πρέπει να στηρίξει.
3: Ναι, αλλά είναι και μια έδρα, Γιώργο μου.
4: Σύμφωνοι, ρε, εντάξει, δεν είπα.
3: Τι είναι πιο ισχυρό, η έδρα ή η ιδεολογία?
4: Και εκλογέ το καλοκαίρι. Να σου πω τον έχει τον κύριο Φαραντούρη, να τον ακούσουμε. Κάτι έλεγε.
3: Εννοείται, εσύ. Εννοείται.
4: Για βάλε.
5: Δεν πρόκειται να παραμείνω SAE ανεξάρτητο. Ενώνω και εγώ τη φωνή μου. Από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό, κατά τη γνώμη μου, συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή, μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό.
3: Εντάξει, σωστά τα λέει. Βασικά πάντα τα λέει σωστά. Απλά δεν τον άκουγε κανείς. Τώρα τον άκουσε κάποιος.
4: Ποιος δεν τον άκουγε κανείς, πλάκα κάνεις. Ευρωβουλευτής είναι ο άνθρωπος.
3: Ναι, εντάξει, ευρωβουλευτής.
4: Ο άνθρωπος έχει ρεύμα. Και βασικά τον θέλουν όλα τα κόμματα. Επέλεξε.
3: Επέλεξε και πρόσεξε.
4: Να το ξέρεις αυτό. Εγώ δεν στο λέω τώρα.
3: Και εγώ δεν σου λέω τώρα για τα. Έχει σημασία ότι ετοιμάζονται δύο κόμματα και αυτός πήγε σε ένα ιστορικό κόμμα.
4: Είχε ανοίξει βέβαια μία πόρτα και σε κάποια από τα νέα κόμματα και ενδεχομένως και στο άλλο, αλλά τελικά επέλεξε να πάει στο Πασόκ. Και νομίζω ότι χέρι-χέρι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα προχωρήσουν προς την επιτυχία.
3: Εντάξει.
4: Η οποία θεωρείται και δεδομένη από πολλούς.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Έτσι πιστεύεις και εσύ. Ναι. Έλα, ωραία.
3: Εδώ ο Γιάννης Ζαφυρίου λέει στο μήνυμά του: η χιαστή διεύρυνση Πασόκ και νέου κόμματος Τσίπρα οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία Πατσόκ-Τσίπρα. Πρόσεξε τώρα, εδώ έχει τα πράγματα.
4: Πες τη λέξη κλειδί, τη λέξη κλειδί.
3: Ποια είναι η λέξη κλειδί?
4: Κυβερνητική.
3: Τι κυβερνητική?
4: Λέει, οδηγεί σε κυβερνητική συνεργασία. Δεν λέει σε συνεργασία.
3: Μα εκ των πραγμάτων, όλη η συζήτηση είναι για να υπάρξει μια εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη και ένα νέο σχήμα το οποίο θα τον κερδίσει στις εκλογές.
4: Ναι.
3: Αυτό. Δηλαδή, εγώ κάθισα χθες και διάβασα το μανιφέστο Τσίπρα. Αναρτήθηκε, βγήκε στη δημοσιότητα ένα πολυσέλιδο κείμενο.
4: Μάλιστα.
3: Μέσω των προσώπων που απαρτίζουν το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Είναι αυτά τα κείμενα τα οποία, ξέρεις, είναι στην πραγματικότητα δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό, γιατί έχουν μέσα διάφορες έννοιες, ορολογίες, ιδεολογίες, ζητήματα. Εντάξει, γίνεται και λίγο πιο νιανιά μετά, γιατί μπαίνει σε πιο καθημερινά ζητήματα, αλλά είναι βαριά κείμενα, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Έχουν κάτσει μέσα 15-20 άνθρωποι και είναι λίγο και φιλοσοφικά.
4: Ωραία.
3: Αλλά το βασικό που αναφέρει, ας πούμε, είναι για την ανάγκη τρεις χώροι, τρεις πόλεις.
4: Τρεις.
3: Ο σοσιαλιστικός χώρος, ο χώρος της αριστεράς και ο χώρος της οικολογίας να βρεθούν από κοινού, χωρίς να κάνει ο ένας υποχωρήσεις ή να υποστείλει τη σημαία, την ιδεολογική του κτλ. Να βρεθούν και να κάνουν μια κοινή σύμπραξη προεκλογικού χαρακτήρα, να το πω έτσι.
4: Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει ακριβώς?
3: Θα το βρούνε τον τρόπο. Άμα θελήσουν, άμα υπάρξουν συγκοινωνικά δοχεία, θα βρεθεί ο τρόπος. Αλλιώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ έκανε ένα συνέδριο και ψηφίσανε ότι καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, τι άλλο απομένει? Δεν απομένει κάτι άλλο.
4: Το
3: πρακτικά.
4: Χάος. Το χάος.
3: Βλέπεις λοιπόν. Άρα, Ανδρουλάκης ή χάος είναι το σύνθημα στην πραγματικότητα.
4: Κάτσε, αφού σου λέει ο Τσίπρας τα από αυτά, γιατί λες Ανδρουλάκης? Ρε Γιάννη, μας βρήκες τώρα, πρέπει να εξαπατήσεις. Τι Ανδρουλάκης ή χάος? Ο Τσίπρας τα έγραψε.
3: Ξεκινάει το κείμενο, το μανιφέστο. Ακούς.
4: Γεια σου, Ανδρουλάκη.
3: Ξεκινάει το μανιφέστο με μία φράση του Ζαν Ζακ Ρουσό, Ελβετού φιλοσόφου κτλ. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον. Και κανένας όμως τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του. Δεν ταυτίζεσαι με αυτό?
4: Όχι απλά ταυτίζομαι, τρελάθηκα τώρα, φοβερό. Ο Ζαν Ζακ Ρουσό είπες ή Κουστό?
3: Όχι ρε, ο Ρουσό, ποιος Κουστό? Σιγά μην τα πέτει ο Μάικ Λαμάρ αυτά.
4: Έλα, πλάκα καλό. Λοιπόν, Βασίλης, καλημέρα σας. Καλά όλα αυτά που λέτε για τον καιρό. Να προσθέσουμε όμως ότι πρέπει όλοι να χαιρόμαστε, γιατί πέφτει νερό από τον ουρανό που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Έτσι θα γκρινιάζουν λιγότερο οι πολλοί Έλληνες γκρινιάριδες. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά η ταμιευτήρηση ΙΔΑΠ είναι γεμάτη. Είμαστε γύρω στα 150 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Περισσότερο σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ερμόλαος, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Η Εβίτα, καλημέρα και καλό μήνα. Χρειαζόμαστε και λίγο κρύο και βροχές, έστω και το Μάιο. Ας μην γκρινιάζουμε, να το χαρούμε και αυτό. Και ο Γιάννης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σου. Πάμε σε μία.
3: Θες ναι, έχει αρχίσει ο Νότης τα νοήματα εδώ. Πάμε, έλα.
4: Εντάξει, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε. Ό,τι πει ο Νότης.
0: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, 70 χρόνια Eurovision, η απόλυτη έκδοση για τον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό στον κόσμο. Οι αξέχαστες εμφανίσεις, τα δωδεκάρια, τα παραλυπόμενα και τα πολιτικά παρατράγουδα σε 200 απολαυστικές σελίδες. 70 χρόνια Eurovision, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε. στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχο 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νίκου Μπακουνάκη. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, πανεπιστημιακός. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.
16: Από αυτές τις ιδιότητες μου πήγαινε περισσότερο ο ρόλος του καθηγητή, του δασκάλου. Και είπα, αν κρατήσω κάτι από το πανεπιστήμιο, είναι αυτή η σχέση που είχαμε με τα παιδιά, η σχέση της τάξης, που είναι ένας χώρος, μια αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο, που εκεί αισθάνεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
15: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Έντυνεται η αβεβαιότητα μετά τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης ή θα υπάρξει συμφωνία τους ισοπεδών με τόνισε χαρακτηριστικά. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 11 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ επιστρέψαμε πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Να μιλήσουμε για μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία, τη βιωσιμότητα και τη σωστή διατροφή. Σας αναφέρω μόνο μερικά ονόματα: Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης θα είναι εκεί. Και αν θέλετε να τους δείτε από κοντά, ελάτε στο Μεσσηνία Challenge, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού. Μην το χάσετε, απολαύστε πάνω από 70 δραστηριότητες, 8 με 10 Μαΐου, Κώστα Ναβαρίνο και όλη τη Μεσσηνία. Περισσότερες πληροφορίες στο messiniachallenge.com.
1: Μάλιστα. Με τον άλλο τον πλανητάρχη τι γίνεται τώρα, με τον Τραμπ? Για τον Μπουγά τα πάμε.
0: Ο πλανητάρχης έχει κάνει κάτι περίεργες δηλώσεις, διφορούμενες εντελώς, ότι συνεχίζεται η εκεχηρία, ότι τερματίσαμε εμείς την αποστολή μας εκεί.
1: Ναι, ότι... Αυτό το λέει βεβαίως για να μην χρειαστεί να πάρει έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση των πολεμικών επιχειρήσεων. Γιατί ναι, το δίμηνο ολοκληρώθηκε και λέει, ρε παιδιά, τι έγκριση να πάρω, έχουν τελειώσει λέει, οι επιχειρήσεις.
0: Ναι. Πολύ περίεργα. Στείλαν μια βελτιωμένη πρόταση, υποτίθεται οι Ιρανοί, στους διαμεσολαβητές.
1: Την απέρριψε.
0: Στην πακιστανική κυβέρνηση.
1: Την απέρριψε ο Τραμπ αργά το.
0: Ναι, ούτε καν το συζητάει ο Τραμπ. Βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα έχει κάνει δύο κινήσεις, οι οποίες είναι πολύ περίεργες και προφανώς απευθύνεται και στο εσωτερικό του πια. Δηλαδή, μία ανακοινώνει δασμούς έως 25% για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη.
1: Από 15 σε 25, ναι.
0: Και βγαίνει και ανακοινώνει και την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Ως απόρρια της ανοιχτής κόντρας και ρήξης στην οποία βρίσκεται πια με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς.
1: Ναι, και το ίδιο και
0: αυτές είναι οι δύο κινήσεις.
1: Και με την Ισπανία και με την Ιταλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και το θέμα είναι ότι παρακολουθούμε ότι τελικά τα έχει βάλει σχεδόν με όλο τον πλανήτη.
0: Ναι, εξακολουθεί.
1: Εκτός από τη Ρωσία.
0: Με τη Ρωσία δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για την ώρα δηλαδή.
1: Για την ώρα.
0: Αλλά έχει ξεχαστεί η Ουκρανία και τα λοιπά. Έχουν ξεχαστεί όλα. Ναι. Βέβαια δεν μας λέει τίποτα για το θέμα που καίει όλο τον πλανήτη και τους Αμερικανούς και έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων. Γιατί το ράλι συνεχίζεται, έτσι, δεν έχει σταματήσει.
1: Μα το είπε ο Γερμανός καγκελάριος χθες ότι αν πάρεις αυτή την απόφαση για δασμούς 25% στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό θα πλήξει τόσο τη δικιά μας οικονομία όσο και τη δική σας. Δηλαδή, οι κινήσεις του, κάποιες στιγμές, το γεγονός ότι έχει βάλει με όλο τον πλανήτη σε όλα τα επίπεδα, αρχίζουν και δημιουργούν ετερόκλητα προβλήματα, με σημαντικότερο για εμάς, τους Ευρωπαίους, την οικονομική κρίση, έτσι.
0: Μα βγήκε η πρόεδρος Κομισιόν, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει με διάφορους κρίσιμους κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας, από τη Γεωργία, την Αλία, και αυτά επηρεάζουν και εμάς, έτσι. Δεν είμαστε εμείς εκτός κάδρου. Και έτσι έχει αρχίσει πάλι μια συζήτηση να δοθεί πράσινο φως για κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις, σε κράτη που έχουν τη δυνατότητα, που έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια να το πράξουν κτλ. Δεν είναι αυτό, δεν σταματάει.
1: Λοιπόν, για να προσπαθήσουμε έτσι λίγο να μπούμε στο μυαλό του πλανητάρχη και να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τους δασμούς και την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία που ανακοινώθηκε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι μια κίνηση έτσι, σπασμωδική, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που μας έχει συνηθίσει ο κ. Τραμπ. Δηλαδή, με όποιον το τα πηγαίνει καλά, το στοχοποιεί και προσπαθεί να του επιβάλλει κάποιο κόστος ή να τον απαξιώσει δημόσια. Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν αυτό θα υλοποιηθεί τουλάχιστον ως προς την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων, γιατί και κατά το παρελθόν είχε δρομολογήσει αντίστοιχες προσπάθειες και στην πρώτη του θητεία για να ανακοινώσει απόσυρση στρατευμάτων από την Ευρώπη κτλ. Χωρίς τελικά να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως δείχνει μια γενικότερη πρόθεση. Δηλαδή

0: Δηλαδή ότι οι σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του δεν πηγαίνουν καλά και ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον κάποιοι από αυτούς δεν τους συμπαραστέκονται θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τίμημα. Είτε αυτό είναι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη είτε είναι η αύξηση δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Ναι, απλά όμως πρέπει να στη συζήτηση που κάνουμε να πούμε ότι ο Τραμπ ξεκίνησε κάτι για το οποίο δεν ρώτησε κανέναν. Ναι.
0: Σαφώς.
1: Τώρα τους ρωτάει και τώρα τη ζητάει τη βοήθεια.
2: Σωστό.
1: Στην πορεία.
2: Σωστό.
0: Εκ των υστέρων και μάλιστα και επιλεκτικά. Δηλαδή, κάποιες φορές λέει ότι θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να συνεισφέρουν. Όταν εκείνοι δεν απαντούν θετικά, λέει ότι δεν τους έχω καθόλου ανάγκη. Μετά επανέρχεται ζητώντας ή απαιτώντας τη βοήθειά τους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νομίζω ότι διακρίνεται και πάρα πολύ για τη σταθερότητα των απόψεών του. Και επιπλέον δεν είμαι σίγουρος ότι έχει και συγκεκριμένη στρατηγική για το συγκεκριμένο ζήτημα και γενικά δηλαδή, αλλά ας το επικεντρώσουμε
2: και γενικά, ναι, αλλά ωραία το λέτε, αλλά όλο αυτό όταν αυτή την πολιτική την ασκεί ένας πλανητάρχης δεν είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι μεγάλο ζήτημα, είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει, διότι κατά το παρελθόν είχαμε αστοχίες, είχαμε αποτυχίες, είχαμε λάθη, αλλά υπήρχε μια γενική κατεύθυνση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Σήμερα μοιάζει αυτό το πράγμα να έχει εξαφανιστεί και περισσότερο εμένα τουλάχιστον μου μοιάζει η πολιτική του κ. Τραμπ με έναν άνθρωπο που σορτάρει στο χρηματιστήριο μετοχές μέρα με την ημέρα παρά με κάποιον ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το ακολουθεί και τέλος πάντων το αναπροσαρμόζει ανάλογα με τη συγκυρία. Περισσότερο είναι αντανάκλαση των δικών του δικού του υποβάθρου, δηλαδή αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει και στην επαγγελματική του ζωή ο άνθρωπος, παρά κάτι άλλο, και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά από πίσω εδώ βρίσκονται λαοί, βρίσκονται κράτη, βρίσκονται ιστορικές συμμαχίες, δηλαδή όταν απειλεί ακόμα και την ιστορικά μεγάλη εμπορική συμφωνία ΗΠΑ Μεγάλης Βρετανίας. Είναι ένα θέμα. Έτσι, δηλαδή πήγε ο Κάρολος τώρα στις ΗΠΑ, συναντηθήκανε. Και το μόνο που βρήκε να εξτομίσει ο Τραμπ είναι ότι παιδιά σε εσάς δεν θα βάλω, μην ανησυχείτε, δεν θα βάλω δασμούς στο σκοτσέζικο ίσκι, θα έρχεται κανονικά και δεν θα βάλετε κι εσείς στο αμερικανικό μπέρμπον από το Κεντάκι και δεν ξέρω εγώ πού αλλού.
0: Ναι.
1: Αυτό, τελεία.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι στη γραμμή που έλεγα και προηγουμένως, δηλαδή ότι πιο πολύ τα βλέπει τα πράγματα ως εμπορικά deals παρά ως κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και δεν έχει ένα μακροχρόνιο, μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Περισσότερο με το ένστικτο νομίζω του λειτουργεί και το συνέστημα παρά με την λογική και τον προγραμματισμό. Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι σκακιστής ο κύριος Τραμπ. Δεν παίζει, δηλαδή, δεν βλέπει πολλές κινήσεις μπροστά του. Βλέπει την επόμενη μέρα το πολύ πολύ κι αυτήν και ανάλογα τοποθετείται. Και αυτό είναι που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Διότι δεν είναι εύκολο να προβλέψει την επόμενη κίνησή του. Ούτε είναι εύκολο να διακρίνεις μια μακροπρόθεσμη τάση, γιατί πολύ απλά αυτή δεν υπάρχει.
2: Έχετε δίκιο και τίθεται τα πάντα υπό αμφισβήτηση. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σε ό,τι αφορά τις άλλες χθεσινές του δηλώσεις, ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει, εμείς δεν πολεμάμε στο Ιράν.
1: Από 7 Απριλίου λέει έχει τελειώσει.
2: Ναι, και άρα δεν χρειάζεται εγώ να πάρω την έγκριση του Κογκρέσου για να παραμείνουν ή όχι τα στρατεύματα εκεί, διότι ο πόλεμος είναι τελειωμένος. Τώρα αυτό το λέει προσπαθώντας να αποφύγει, εν πάση περιπτώσει, μια σύγκρουση με το Κογκρέσο, ή πραγματικά έχει τελειώσει ο πόλεμος? Γιατί και εκεί ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Είναι μια τρίπλα δηλαδή διπλωματική?
0: Εάν ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχουν περάσει 2 μήνες από τότε και μερικές ημέρες, έτσι. Αν τις αθροίσουμε όλες αυτές ή τις καταγράψουμε, είναι τόσο αντιφατικές μεταξύ τους, ώστε είναι αδύνατο να βγάλεις συμπέρασμα για το τι ακριβώς πιστεύει, πού ακριβώς πηγαίνει. Σίγουρα εκείνο που θέλει είναι να εμφανιστεί ως νικητής ενός πολέμου. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτό θα το κάνει ό,τι και να γίνει στο τέλος. Θα μας πει ότι κέρδισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάτι διαφορετικό. Τώρα, εάν.
1: Αυτό σκεφτούμε... έλεγε και χθες στην ομιλία που αναφέρεστε. Αυτό τους έλεγε περίπου προδότες. Ότι δεν βλέπετε ότι έχουμε κερδίσει. Είστε
0: μα ο Τραμπ λειτουργεί μέσα σε αυτό το μανιχαϊστικό πλαίσιο. Δηλαδή, όποιος δεν είναι μαζί του είναι εναντίον του. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Πάντα το έκανε. Και πιστεύω ότι λειτουργεί και μέσα σε μια λογική να ακούει την ηχό των σκέψεών του από τους στενούς του συνεργάτες. Δηλαδή, όποιος δεν του λέει αυτό που θέλει να ακούσει, απλά τον παραμερίζει και πηγαίνει στον επόμενο. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Είναι ένα χαρακτηριστικό σύνδρομο ανθρώπων που θέλουν να έχουν απόλυτη εξουσία, που πιστεύουν ότι οι ίδιοι έχουν πάντοτε δίκιο και οι υπόλοιποι, εάν δεν συμφωνούν μαζί τους, έχουν υποχρεωτικά άδικο. Και έτσι αναζητεί είτε προδότες, είτε αποστάτες, είτε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Είναι πολύ απλό. Στη δική τους σκέψη νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, προφανώς δεν έχει τελειώσει, διότι δεν έχει υπάρξει και μια κανονικοποίηση και επιστροφή σε μια κανονικότητα. Τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, οι διεθνείς αγορές είναι απορριθμισμένες, ο στόχος που υποτίθεται ότι είχε θέσει ο ίδιος, η ανατροπή δηλαδή του καθεστώτος της Τεχεράνης, δεν έχει επιτευχθεί. Δεν βλέπω πώς.
2: Διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει. Βέβαια, επανήλθε χθες στο Ιράν, Γιάννη, με μια βελτιωμένη πρόταση.
1: Εντάξει,
2: την οποία όμως δεν αποδέχεται.
1: Αυτά τώρα είναι πάνε και έρχονται και βλέπεις ότι είναι στον αέρα η συζήτηση. Δεν έχει γίνει σε κάποια βάση με κάποιους
0: ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο να καταλήξει. Διότι για να καταλήξει θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν κάποια υπόσχεση έμπρακτη από την πλευρά του Ιράν για την διακοπή του πυρηνικού του προγράμματος. Το Ιράν δεν είναι εύκολο να συνενέσει σε κάτι τέτοιο, γιατί πρόκειται για υποχώρηση μείζωνος σημασίας. Αλλά δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από τη στιγμή, μάλιστα, που και οι δύο, εσύ και την Τεχεράνη αυτό, θέλουν να παρουσιαστούν ως νικητές. Κανείς από τους δύο δεν θέλει να φανεί ότι έχει χάσει στον πόλεμο. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό, όποια συμφωνία και αν βρεθεί στο τέλος, και οι δύο θα εμφανιστούν πανηγυρίζοντας για το αποτέλεσμα.
1: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι για τους ίδιους και την ψυχοσύνθεσή τους. Γιατί σε ό,τι αφορά εμάς και στα καθημερινά μας, το βλέπουμε ήδη στην τσέπη μας. Έχουμε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα άνοδο του πετρελαίου, εντείνεται η αβεβαιότητα. Βγαίνουν οι Ευρωπαίοι τώρα και περίπου προαναγγέλνουν ότι μέσα στον επόμενο μήνα, από όλη αυτή την κρίση στη μέση των καυσίμων, θα δούμε και άνοδο των επιτοκίων και αρχίζει πια το ντόμινο. Έχει ξεκινήσει το πρώτο κυβάκι και ρίχνει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό γίνεται.
0: Αυτό ισχύει που λέτε και ακόμα το πιο ανησυχητικό είναι ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί, που δεν πρόκειται να γίνει, υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η επιστροφή στην κανονικότητα, δηλαδή η επαναρρύθμιση της παγκόσμιας οικονομίας κτλ., δεν πρόκειται να γίνει σε μία μέρα. Θα χρειαστούν εβδομάδες, μήνες. Δεν αποκαθίστανται τα προβλήματα έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη, διότι και ας πούμε η ροή των καυσίμων, για να ξεκινήσει πάλι να μπει σε μια λογική γραμμή, θα πάρει εβδομάδες ή μήνες, αλλά και η αποκατάσταση ζημιών που έχουν προκληθεί σε υποδομές, όχι μόνο στο Ιράν, αλλά και στις γειτονικές του χώρες. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Το Ιράν έχει πλήξει διηλιστήρια, αγωγούς και ούτω καθεξής, και αυτό θα πάρει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία που μια απόφαση, μια υπογραφή θα μας οδηγήσει σε μια κανονικότητα, ναι, όπως
1: μα είναι ήδη τον πόλεμο. Το βλέπουμε καιρό τώρα, η τιμή στην Αγγλία τον καυσίμο είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σταθερά.
2: Βέβαια. Εννοείται. Ναι,
1: και δεν πέφτει, δεν κουνιέται. Και έχει υπάρξει και μεγάλη ανατίμηση βέβαια στις τιμές χονδρικής και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο. Και βλέπουμε τώρα ότι, δηλαδή, αν βάλουμε και τους αριθμούς κάτω, θα δούμε ότι όσο κοιτάμε τις τιμές, ειδικά προς τη Βόρεια Ευρώπη, είναι εξωφρενικές. 2,32 στην Ολλανδία, 2,27 στη Δανία, 2,14 στη Γερμανία και ερχόμαστε και εμείς από πίσω με 2,04.
0: Ναι, να σκεφτούμε κιόλας ότι είμαστε σε θερινή περίοδο ουσιαστικά, έτσι. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλη ανάγκη κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση κτλ. Αν αυτό γινόταν χειμώνα, θα ήταν τα πράγματα πιθανότατα ακόμα χειρότερα.
1: Ναι.
0: Επομένως, δεν έχουμε και πολλά για να αισιοδοξούμε άμεσα ότι θα φτιάξει το πράγμα, ας πούμε, μέσα σε λίγες ημέρες.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε
2: καλά, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα. Τώρα, είχαμε και ένα περιστατικό εχθές στο αεροδρόμιο του Αράξου, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ένα ευχάριστο γεγονός, έτσι, μια ευχάριστη είδηση, γιατί είχαμε την πρώτη πτήση ουσιαστικά ενός τουριστικού κολοσσού της ΤΟΥΗ, που ερχόταν στη χώρα μας, στο αεροδρόμιο του Αράξου, και από εκεί άνθρωποι, οι επιβάτες, θα πηγαίναν σε διάφορα μέρη της χώρας μας, κυρίως της Πελοποννήσου.
2: Βεβαίως.
1: Είχε στηθεί μια μικρή γιορτή. Είχαν κληθεί δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και μέλη του τύπου εκεί του τοπικού και όχι μόνο, παράγοντες, ο Γερμανός πρέσβης, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως. Περιφερειάρχης.
1: Περιμέναν όλοι εκεί στο κτίριο της υποδοχής να δούνε το αεροσκάφος, να προσγειώνεται, να αρχίζουν να τραβάνε τις φωτογραφίες. Τα πλάνα, προσγειώθηκε το αεροσκάφος, άρχισε να τροχοδρομεί, φτάνει στο σημείο που έπρεπε να σταματήσει για να μπουν τα καθέκαστα. Δεν ξέρω αν θα βάζαν κόκκινα χαλιά και μουσικές κτλ. Τέλος πάντων, μία μικρή φιέστα είχε στηθεί.
2: Ναι, και αποφασίζουν λοιπόν κάποιοι από το αεροδρόμιο εκεί του Αράξου να δώσουν άδεια στους εικονολήπτες και στους φωτογράφους και σε κάποιους επισήμους γύρω στα 15 με 20 άτομα να ανέβουν πάνω σε μία από αυτές τις σκάλες με τις ρόδες για να έχουν καλύτερο πλάνο.
1: Οι σκάλες πάνε και κουμπώνουν πάνω στα σκάφη για να ανέβει και να κατέβει ο επιβάτης.
2: Έλα όμως που κάτι έγινε και φεύγει η σκάλα και πέφτουν κάτω όλοι από αυτό το ύψος, πόσο είναι τώρα, 1-2-3 μέτρα, και τραυματίζονται 3 άτομα πάνω στο νοσοκομείο και τραυματίζονται και άλλοι ελαφρύτερα ανάμεσά τους και γιατροί, εν πάση περιπτώσει, που παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Και καταστράφηκε όλη η γιορτή. Βεβαίως, επειδή ήταν η πρώτη επίσημη της TUI στο σημείο και ήταν και ο Γερμανός πρέσβης, τα τοπικά μέσα γράψαν ότι γίναμε διεθνώς ρεζίλοι, ότι από τη φιέστασή στο ατύχημα κτλ. Κτλ.
1: Ναι, οι άνθρωποι να είναι καλά στην υγεία τους τώρα, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ότι καλύτερο να πέφτεις από ένα ύψος.
2: Εντάξει, και το εντυπωσιακό.
1: Το τσιμέντο κάτω.
2: Το φοβερό είναι ότι έχουν καταγραφεί όλα αυτά στις κάμερες των ίδιων των τραυματιών, έτσι.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι εκείνη την ώρα κατέγραφαν το περιστατικό, δηλαδή την προσγείωση του αεροσκάφους.
1: Οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος ή τους κρατήσανε μέσα μέχρι να τους πάρουν τα στενοφόρα, μην χαλάσει η εικόνα.
2: Μετά όλα κύλησαν ομαλά. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, επειδή κάναμε και το ρεπορτάζ, μίλησα με δύο από τους τραυματίες. Οι οποίοι, εντάξει, σοκαρισμένοι ήταν οι άνθρωποι, καλά στην υγεία τους, αλλά. Το σημαντικό πίσω από όλα αυτά είναι ότι οι προδιαγραφές ασφαλείας σε ένα αεροδρόμιο θα πρέπει να τηρούνται ακόμα και σε τέτοιες φιέστες, ας το πούμε.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή, τώρα.
1: Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, τέλος πάντων.
2: Να ανέβουν πάνω στη σκάλα.
1: Για να εξυπηρετήσει καλύτερα και τους εκπροσώπους του τύπου, για να έχουν καλύτερο πλάνο κτλ. Λες και από κάτω δεν θα μπορούσαν να έχουν πλάνο. Θα γινόταν κάτι ξεχωριστό, τώρα, κάτι διαφορετικό.
2: Τα ξέρεις κι εσύ και εγώ στον δρόμο. Ήμασταν και κάναμε ρεπορτάζ. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Και πάνω στην αναμπομπούλα. Αλλά εντάξει, ευτυχώς που δεν είχαμε τα χειρότερα, έτσι. Θα προσπαθήσουμε συνέχεια να.
1: Καλά, θα ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι. Δεν έχουν κακό στα πόδια. Δεν είναι έτσι εύκολο τώρα.
2: Έχεις δίκιο.
1: Είναι το καλύτερο πράγμα. Εντάξει, όταν θέλουμε να διαφημιστούμε γενικώς, ας αφήσουμε τα γεγονότα να κάνουν τη διαφήμιση τους από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ακόμα έτσι με μεγαλύτερη φανφάρα. Και απλά και από κάτω μια χαρά πλάνα θα είχαν οι άνθρωποι.
2: Έχεις δίκιο τώρα.
1: Χωρίς να βασανιστούν τώρα. Για να κάνει κάποιος τώρα την εξυπνάδα του και να πει το εφιολόγημά του ότι εγώ να βλέπω μπροστά αυτό, εκείνο, τ' άλλο, διαφήμιση της χώρας. Τι διαφήμιση, δυσφήμιση είναι τώρα.
2: Τώρα πλέον είναι δυσφήμιση, έχεις δίκιο. Μετά από αυτό το περιστατικό είναι δυσφήμιση. Δηλαδή όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι με τους τραυματίες, με τα στενοφόρα, με το ΕΚΑΒ. Ένας δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης από Αθήνα και ένας φωτορεπόρτερ από την Πάτρα είναι οι τρεις σοβαρότερα τραυματίες. Εγώ μίλησα και με έναν γιατρό χθες που ήταν και αυτός στο σημείο, ο οποίος και αυτός χτύπησε στα πόδια, αλλά ταυτόχρονα παρήχε βοήθεια στους τραυματίες. Εντάξει, σκηνές.
1: Και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν είναι αμυγός πολιτικό, είναι και στρατιωτικό αεροδρόμιο. Οπότε έχει ακόμα μεγαλύτερα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. Έτσι, γιατί αν είδες και στα πλάνα, από τους πρώτους που προσέτρεξαν εκεί ήταν αξιωματικοί της αεροπορίας του αεροδρομίου.
2: Της αεροπορίας. Και όλα αυτά στην έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, έτσι, στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν στην πραγματικότητα.
1: Έτσι γίνεται όταν πλακώνουν διάφοροι παράγοντες οι οποίοι θέλουν να δείξουν το κάτι παραπάνω από υπερβάλλοντα ζήλο, ότι εγώ το ξέρω, άσε εμένα, εδώ είμαι τοπικός, ντόπιος, το ξέρω, κάνω, δείχνω και τα σχετικά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μηνύματα. Μάρκος, καλημέρα, καλό μήνα. Στοιχεία ακόμα δεν έχουμε, δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές. Τους τουρίστες και την τοπική κοινωνία. Ζητάμε βοήθεια, μας ακούει κανείς τους μήνες. Μάρκο μου, εμείς εδώ το μεταφέρουμε την κραυγή σας κάθε εβδομάδα, το ξέρεις. Μακάρι να εισακουστείτε. Γιάννης, καλημέρα, καλό μήνα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 6 βαθμούς. Ο άλλος Γιάννης, τα στελέχη Πασό και Τσίπρα πιστεύουν στη συνεργασία. Ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας για λόγους εισπύρωσης, όχι. 2 χρόνια πρωθυπουργός ο δεύτερος, 2 χρόνια πρωθυπουργός ο τρίτος, λέει. Ναι, τώρα Γιάννη μου. Νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, Λεβέντες, καλημέρα, καλό μήνα. Έδειξαν το θράσος τους κάποιοι στον πολιτικό χώρο, αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός.
1: Έτσι κι αλλιώς συμβαίνει.
2: Πάντα αυτό συμβαίνει.
1: Έτσι κι αλλιώς. Και επειδή γίνεται και πολλή κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω μην τις παίρνουμε τις μετρητής, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η στιγμή αυτό που λέμε η λεγόμενη αδιευκρίνηστη ψήφος. Δεν ξέρει κανείς πώς θα εκφραστεί ο κόσμος όταν έρθει η ώρα της κάλπης. ούτε τι θα κάνει όταν δημιουργηθούν αυτά τα νέα κόμματα που εκολάπτονται τώρα, δηλαδή του Τσίπρα και της Χαριστιανού, γιατί η Χαριστιανού τώρα μέσα στο Μάιο θα ανακοινώσει, λέει, το κόμμα της.
2: Σωστά. Κοίταξε, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει επί ίσης όρης με τη Νέα Δημοκρατία την εξουσία, την κυβέρνηση της χώρας. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα δούμε τις ζημώσεις που γίνονται και στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπως είπες νωρίτερα, θα δούμε και τα νέα κόμματα, θα δούμε και τις νέες δημοσκοπήσεις και θα υπάρχει περίπτωση για εκλογές το καλοκαίρι.
1: Όχι, μωρέ. Όχι. Εντάξει, βγαίνουν διάφορα. Έχει γραφτεί ό,τι θες μπορεί να φανταστείς. Για όλους τους μήνες έχει γραφτεί ότι μπορεί να έχουμε εκλογές. Είχε γραφτεί για τον άλλο μήνα. Αυτό είναι εντάξει τώρα και δεν ξέρω ποιος από πού το ήρθε τώρα. Μπορεί να χάιδεψε το στομάχι του και να το έγραψε. Αυτό που υποτίθεται ότι υπάρχει σαν σενάριο εισήγηση και τα λοιπά είναι για μέσα στο φθινόπωρο. Ή τέλος πάντων μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι. Αλλά όπως έχουμε συζητήσει και εδώ και με δημοσκόπους και με αναλυτές, πολιτικούς αναλυτές. Από τον Οκτώβριο, Νοέμβρη και μετά, στην πραγματικότητα δεν θεωρούνται πρόωρες εκλογές.
2: Πάντως, αν έλεγε ο Μητσοτάκης τον άλλο μήνα εκλογές, έτσι, δεν θα προλάβει να σχηματοποιηθεί.
1: Δεν γίνεται,
2: θέλω να πω, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Ούτε δεν θα προλάβει να σχηματοποιηθεί ούτε το κόμμα Τσίπρα, ούτε το κόμμα Καριστιανού.
1: Ναι, αλλά πρακτικά δεν γίνεται αυτό. Και να θέλει εντάξει, να το κάνει.
2: Συμφωνώ.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να πει τώρα, ξυπνήσει και να πει τι, 15 Ιούνιου, δεν γίνεται. Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με εκλογική διαδικασία.
2: Μάλιστα.
1: Συμβιάζεις να ψηφίσεις. Δεν κρατιέσαι να ψηφίσεις Μητσοτάκη. Τι έχεις πάθει.
2: Εγώ χθες ήμουν κάτω στο Σύνταγμα στην πορεία. Τι εννοείς τώρα.
1: Ποια πορεία.
2: Δεν είχε χθες το πρωί πορεία.
1: Αφού εδώ ήμασταν μαζί. Πότε πήγε στην πορεία.
2: Εντάξει, ρε Γιάννη, λέμε και καλά ψέμα για να αποδομήσουμε αυτό που είπες. Εδώ ήμουν, εντάξει.
1: Επειδή παίρναγε απ' έξω, εγώ βέβαια σε τριαντάφυλλα και τα κράταγε
2: στο χέρι. Κατέβαινα με το μηχανάκι.
1: Θεώρησε ότι ήσουν και στην πορεία.
2: Κατέβαινα με το μηχανάκι. Λοιπόν, έλα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα Δευτέρα 4 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Sky.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Η ώρα είναι 8.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
15: Επί την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο νότιο Λιβανό, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν εξαιτίας πληγμάτων του Ισραήλ. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι συνεχίσει να είναι η επιθέση του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Συνέλευσαν 4 μέλη πύρα διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σε σημασμένο μεταξύ άλλων για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίο Βούλας Ακτύπος Ουδόνος Πειραιά. Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος Ακτύπος Ουδόνος Άγιος Αλέξανδρος λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο και μεταξύ 9 το βράδυ με 12 τερματικός σταθμός θα είναι η στάση ΣΕΦ και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Σκληπίο Βούλας ΣΕΦΑ Σκληπίο Βούλας λόγω εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλιτσί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χαπέλ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μια νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
16: New York. New York. New York.
17: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
16: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
17: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
16: Ψώνια στο Fifth Avenue.
17: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
16: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
18: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
19: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
20: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
19: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα και 29 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ραδιοφωνική Σαββατιάτικη Δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πίταρα.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Καλό χειμώνα να σας ευχηθούμε.
1: Καλό χειμώνα.
0: Έτσι. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος.
1: Όσοι παραλίες δεν θα είστε και μόνοι σας, θα έχετε και παρεούλα. Ειδικά όσοι έχετε πάει προς Ευωϊκό μεριά, επέστρεψαν μαζί με το καλοκαίρι και οι Μοβ Μέδουσες. Και έχουν κατακλείσει τις παραλίες στον Ευωϊκό. Μην γελάτε, το διαβάζω σε είδηση.
0: Τώρα θα φύγουν, θα φύγουν.
1: Βλέπω και φωτογραφίες. Μαζική εμφάνιση μεδουσών. Ακόμα πιο έντονες οι παραλίες της Δάφνης και των πολιτικών στην Εύβοια. Εντυπωσιακό λέει το φαινόμενο, αλλά και τρομακτικό ταυτόχρονα. Και οι κάτοικοι, εντάξει, δεν είναι και καλύτεροι τώρα να μπαίνεις να κολυμπάς, να κάνεις μακροβούτι και να σου χαμογελάει μια μέδουσα από δίπλα.
0: Τώρα με την αλλαγή του καιρού ζουν οι μέδουσες.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι εδώ, κοίτα. Το βλέπεις εδώ. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μέδουσες.
0: Που είναι αυτές στον Ευωϊκό.
1: Ναι. Και πέρυσι πάλι είχαν θέμα. Ναι. Δεν ξέρω, να έχουν. Εντάξει, είναι και πιστές στα δρομολόγια τους. Δεν αλλάζουν και κατεύθυνση.
0: Μετακομίσανε.
1: Να σπάνε κάπου αλλού, ρε παιδί μου. Εκατοντάδες. Εν τω μεταξύ, επιπλέον είναι σε αποχρώσεις μοβ, καφέ. Είναι μικρές, είναι μεγάλες. Εκτείνονται για πάνω από 5 μίλια στη θάλασσα. Ξεκινάνε από την ακτή και πάλι μέχρι μέσα.
0: Άρα δεν είναι για μπάνιο στον Ευωϊκό.
1: Εντάξει, σε κάποια σημεία τώρα.
0: Στην παρούσα στιγμή.
1: Ναι, σε κάποια σημεία σίγουρα δεν είναι. Οι ειδικοί πάντως λένε. Δηλαδή, υπάρχει μια εξήγηση από τους ειδικούς για αυτή την έκρηξη στον πληθυσμό των μεδουσών. Και εντάξει, σίγουρα δεν είναι τυχαία. Πιθανή λόγη είναι η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας και η μείωση των φυσικών τους εχθρών. Με απλά λόγια, βρίσκουν ιδανικές συνθήκες για να πολλαπλασιαστούν. Και αυτό συμβαίνει τώρα στην περιοχή.
0: Μοβ Μέδουσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει. Θα το δούμε και αυτό το θέμα, έτσι.
1: Η μόνη αυτή. Εγώ από ό,τι θυμάμαι από τον Πατραϊκό, ο μόνος τρόπος να εξουδετερωθούν, τέλος πάντων να μειωθεί έτσι δραματικά ο πληθυσμός τους, είναι οι χελώνες. Στον Πατραϊκό, κάποια εποχή που είχε γίνει ο κακός χαμός με τις Μέδουσες, πηγαίνανε με πρόγραμμα όμως κανονικό, όχι έτσι, ο καθένας του κεφαλιού του. Και ρίχνανε θαλάσσιες χελώνες.
0: Καρέτα, καρέτα.
1: Η θαλάσσια χελώνα τρελαίνεται με τη μέδουσα. Τρελαίνει. Είναι σαν να τρώσει σπαλομπριζόλα. Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Βάλε χελώνα. Φέρε χελώνες.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι θα
0: κάνω. Έχει στον εθνικό κήπο, έχει ένα σωρό.
1: Ναι.
0: Όριστα, θα τις πάρεις, θα γίνουν και ωραίες. Θα
1: μεγαλώσουν.
0: Θα γίνουν πελαγίσιες. Λοιπόν, Διαμαντής ο Καφοδέτης. Καλημέρα από Μπραχάμι. Ο μόνος που θα έχει, λέει, όφελος από το κόμμα Τσίπρα θα είναι ο.
1: Ποιος?
0: Μάνος Βουλαρίνος. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Μπορείτε να μου εξηγήσετε, λέει, γιατί ο Πορτοκαλής πρόεδρας θεωρεί την αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία ως κυρώσεις. Δεν ξέρω, πάντως ο Γερμανός καγκελάριος του είπε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες στις ευρωπαϊκές βάσεις δεν προστατεύουν μόνο τις χώρες στις οποίες βρίσκονται, αλλά εξυπηρετούν και τα αμερικανικά συμφέροντα. Και νομίζω σε αυτό δεν είχε και άδικο ο κύριος Μέρτς.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Αλέξανδρος ο Μάλας μας λέει καλημέρα σειρές Beep Play του 1974 και στη συνέχεια στέλνει ένα τεράστιο μήνυμα για τη ζωή Κωνσταντοπούλου που λέει σε οποιαδήποτε μεταξύ άλλων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα της είχαν ασχηθεί αυτεπαγγέλτος διώξεις για σωρία αδικημάτων μεταξύ αυτών και της κατάχρησης εξουσίας. Δημήτρης από την Πάτρα.
1: Περίμενε. Επειδή λες Κωνσταντοπούλου, είχε και άλλο επεισόδιο στη Βουλή.
0: Ναι, κάτι είδα.
1: Ναι, άκουσε το κιόλας τώρα γιατί για μην ξεχνιόμαστε.
0: Για βαλέ.
2: Μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή. Την ώρα που πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των δημοσιογράφων, έρχεστε και συμπράτετε. Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό.
3: Εμείς επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος. Αξιολογήσαμε
4: σας άκουσε,
3: 42 βιογραφικά.
4: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Και εσείς να μην
2: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Όποιος μετά την παρέτηση Μενουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από Δουπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
2: Μπράβο, το βρήκατε.
3: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι
2: Άλτε
3: και μια
2: συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Αγγελαροπούλου.
3: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
2: Σαν τη Αγγελαροπούλου.
3: είναι μου ηλικία.
4: Ρεμίστε,
3: δεν δέχομαι.
2: Να μην χτυπάτε τα χέρια σα.
3: Δεν δέχομαι.
2: Να μην χτυπάτε τα χέρια σα. Δεν τρέπεστε.
3: Σας άκουσα προσεκτικά.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Σας άκουσα προσεκτικά.
2: Δεν τρέπεστε.
3: Δεν
2: τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να
1: μην χτυπάτε. Δεν τρέπεστε. Χαμήλωσε λίγο τα ακουστικά. Μα πήρε τα αυτιά δηλαδή.
0: Καλά, δεν τρέπεσε. Γιατί κάνει νόηματα. Δεν τρέπεσε. Δεν τρέπεσε.
1: Εντάξει, ήταν η διάσκεψη των Προέδρων η συνεδρίαση. Και ήταν εκπρόσωποι των κομμάτων. Η συζήτηση ήταν για τους επικεφαλείς των ανεξαρτήτων αρχών, αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, που είναι, έπρεπε να έχουν γίνει οι αρχαιρεσίες εδώ και κάνα δύο χρόνια δηλαδή. Και δεν γίνονται. Και τώρα υποτίθεται ότι είχαν βρει περίπου μια φόρμουλα.
0: Ναι,
1: και
0: συγκεκριμένα... το κατάλαβα αυτό.
1: Κάποια στιγμή κοίταγα τα πλάνα και ήταν στην πρώτη σειρά η Ντόρα Πακογιάννη. Όπου η ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει αυτό που κάνει τέλος πάντων με το Δονή, σφάζονται, γίνεται χαμός, διακόπτουν ο ένας τον άλλον και τα σχετικά. Γυρνάει η Ντόρα και την κοιτάει. Και λέει η ζωή, συγγνώμη κυρία Πακογιάννη, εσείς γιατί με κοιτάτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει τσακωμός, μανούρα, κόντρα, αντιπαράθεση όπως θες πες το, που να μην. Έχει έναν εκ των πρωταγωνιστών τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Τέλος πάντων, τι να πεις. Λοιπόν, και ο Δημήτρης από την Πάτρα μας γράφει: καλημέρα, πατριωτάκια. Υπάρχει μήπως εσωτερική πληροφόρηση περί μεταγραφής Δημάρχου Δούκα στο υποσύσταση κόμμα Τσίπρα?
1: Τι είναι αυτό, καινούριο είναι τώρα?
0: Κάτι πήρε και με ένα ταυτί μου ότι είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο υπό προϋποθέσεις.
1: Να φύγει από δήμαρχος ή να μείνει και δήμαρχος.
0: Να μείνει, αλλά να ενταχθεί στο νέο εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Έχεις ακούσει κάτι που είσαι πιο
1: εμπειρός? Όχι, προσφάτω ακούω, να σου πω την αλήθεια.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πιο πολύ τα αντιλαρίσματα θα είναι σε σχέση με τα ψηφοδέλτια και τις θέσεις που θα έχουν στις εκλογές παρά το κόμμα.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Υπάρχει πάντως αυτό σαν πληροφορία. Ναι. Κάτι ακούγεται.
1: Τέλος πάντων. Τώρα, μεταξύ όλων των άλλων, πληροφορηθήκαμε ότι βγαίνουν και οι αγρότες σήμερα με νέες κινητοποιήσεις στις εθνικές οδούς και κυρίως στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, εκεί στο ύψος των Μαλγάρων. Να δούμε για ποιο λόγο. Έτσι έχει ενδιαφέρον, για να ξέρετε κιόλας, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν και αποκλεισμοί τώρα ξανά εθνικών οδών. Είναι ένα θέμα. Επειδή είναι και τριήμερο, έχει φύγει κόσμος, θα γυρίσει κάποια στιγμή σπίτια του.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Κώστα Ανεστίδη, είναι γνωστός ακροτοσυνδικαλιστής εκεί της περιοχής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανεστίδη.
5: Καλημέρα τον κύριο Μηταράκη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εδώ αγωνιζόμαστε, στο μεροκάματο.
5: Συνήθως τέτοιοι άνθρωποι όταν φωνάζουν συνέχεια, όπως κύριε Κωνσταντοπούλου, είναι και πιο αδύνατοι. Δηλαδή από τα νεύρα τα πολλά που έχουν δεν μένει κρέας επάνω. Αυτή πώς παχύει δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ακούστε, εσείς το είπατε τώρα αυτό. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό που είπατε, έτσι.
5: Όχι, σίγουρα, εντάξει.
0: Μην έχουμε άλλα μετά.
5: Α, λοιπόν, ακούγεται στην αέρα, ακούγεται.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, στον αέρα το είπατε. Όχι, ακούγεται στον αέρα. Στον αέρα το είπατε.
0: Κύριε Αλεστίδη, φροντίζουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας εκ των προτέρων. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Για ποιο λόγο βγαίνετε πάλι στους δρόμους και τι προτίθεστε να κάνετε, να μας εξηγήσετε?
5: Λοιπόν, θα βγούμε σήμερα συμβολικά. Συμβολικά βγαίνουμε για 4-5 ώρες. Δεν έχουμε σκοπό να κλείσουμε. Ούτε το διεθνή, ούτε τίποτα. Θα βγούμε στο ύψος της Ωρογέφυρας. Ξέρω, Γιώργο Γρηγοριάδη, πώς είναι η τοποθεσία σε εμάς εκεί, γιατί χρόνια κάνει ρεπορτάζ εδώ. Δεν θα βγούμε πάνω στο Δίνια. Θα είμαστε πάνω στην Αρουγέφρα και στο κάτω μέρος του δρόμου. Στη στροφή απάνω, Γιώργο. Γιατί βγαίνουμε? Γιατί δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από όλα αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Απέναντίας έβγαλε Ραβασάκη την Παρασκευή, όχι την Πέμπτη. Πέμπτη που το πρωί ήρθαν μηνύματα μέσω ΑΔΕ ότι είμαστε όλοι. Το 90% των αγροτών να χρεωστεί το καταβληθέντα για το 2023. Ότι δηλαδή το 2023 πήραμε επιδοτήσεις εμείς περισσότερες από ό,τι δικαιούμασταν. Mm-hmm. Και ανακαλύπτουν τελικά τώρα ότι έχουν κάνει λάθος. Οπότε βάζοντας τα πετρέλαια τώρα, κρατήθηκαν όλα τα πετρέλαια, αυτά τα λίγα πετρέλαια που τα έβαλαν, γιατί πήραν μόνο 80.000 αγρότες πετρέλαια επιστροφή και όχι οι 250 που θα δώσει από τους 550 που είναι οι αγρότες, γιατί οι τυροπαγγελματίες δεν παίρνουν επιστροφή, παίρνουν μόνο οι κανονικοί αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Από τους 250.000 πήραν μόνο 80. Γιατί τα τιμολόγια όλα όσα πήγαν στην ΑΔΕ, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει πάλι όπως έγινε και πέρσι, δεν συνάπτουν σε αυτό που πρέπει να έχουν και δεν τους δείχνει και η εφορία τι πρέπει να κάνουν και γίνεται ένα λαλούμ. Συν τη άλλη, το ρύζι συνεχίζουμε και το πουλάμε 24 λεπτά εμείς, στην ξεφτύλα εντελώς. Ο κόσμος το τρώει 3 ευρώ στο ράφι, το μίνιμουμ και περισσότερο, ανάλογα την τυποποίηση που έχει και την επεξεργασία. Το φθηνότερο είναι 3 λεπτά, 3 ευρώ το κιλό. Εμείς πουλάμε 24. Από τον ριζόμιλο φεύγει 4,80. Δηλαδή 47-48 λεπτά μετά την επεξεργασία, μετά τον ριζόμιλο, φεύγει 47 λεπτά. Και φτάνει πάλι 3 λεπτά.
1: Ποιος κερδίζει σε αυτή τη διαδρομή?
5: Ο ριζόμιλος δεν κερδίζει πολλά, γιατί το ρύζι αποδίδει το 60% από τον αποφυλιώτο.
1: Ναι.
5: Άμα βάζεις 24 λεπτά με 60% και το κέρδος, βγαίνει 47-48 λεπτά πουλάει ο ριζόμιλος.
1: Άρα κερδίζει ο μεσάζων, ο οποίος θα το βάλει σε ένα φορτηγό και θα το μεταφέρει σε εμάς.
5: Ο μεσάζων, το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, και θα, μας, και θα σου πει, ρε παιδί μου, ότι έχουν αυξηθεί και τα καύσιμα τώρα, έχουν πάει στο Θεό. Οπότε αυτό μετακυλείται έτσι. Αυτό συμβαίνει με όλα τα προϊόντα, βέβαια, έτσι.
5: Ακριβώς, αλλά εδώ γίνεται ότι όλα τα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλοι, έχουν διάφορες εταιρείες κάτω από το κεντρικό σούπερ μάρκετ. Εταιρεία που τα αποθηκεύει, εταιρεία που τα μεταφέρει, δικά τους φορτηγά, δικά τους τα πάντα. Και μια μετακυλεί το κάθε κέρδος πάνω στο προϊόν και το φτάνει και που το φτάνει. Ναι. Και όταν γίνει το έλεγχος, λέει στο ράφι το παίρνει 3 ευρώ, εγώ το πήρα 2,5 από το που ήταν δικιά του εταιρεία.
1: Δεν μου λέτε, η κινητοποίηση θα είναι μόνο για σήμερα ή θα συνεχίσετε και την ερχόμενη
5: εβδομάδα? Μόνο για σήμερα, και αυτό το αποφασίσαμε επειδή είμαστε πάνω στην καλλιέργεια στο φούλ αυτή τη στιγμή. Σπέρνουμε καλαμπόκι ρύζι.
1: Ναι.
5: Και ετοιμαζόμαστε για τα ρύζι, καλαμπόκι και βαβάκι σπέρνουμε. Και επειδή έχει πει ότι θα βρέξει, θα βγαίναμε επειδή δεν είχαμε για 3-4 ώρες να θυσιάσουμε για να δώσουμε το στίγμα ξανά στην κυβέρνηση ότι εδώ είμαστε. Και μας έχετε ξεχάσει. Επίσης είπε θα έδωνε 70 ευρώ το στρέμμα ενίσχυση η κυβέρνηση της κινητοποίησης για το ρύζι. Όπως είχε πει από τα 80 εκατομμύρια θα δώσει το μαβάκι, θα δώσει το μυδική και αν θυμάσαι και είπε και τα σιτηρά. Δεν έχει δώσει τίποτα ακόμη. Mm. Και δεν φαίνεται φως στον ορίζοντα. Επιπλέον, αν θυμάται ο Γιώργος ο Γρηγοριάδης, γιατί είχαμε μιλήσει αρκετές φορές κινητοποίησης, που λέγαμε για τη Μερκοσούρ. Αν θυμάστε, επιμέναμε και λέγαμε ότι τα προϊόντα από την χώρες της Ελληνότητας Αμερικής, Αμερικοσούρ, θα έρχονται μεταλλαγμένα, γιατί η πλειονότητα των εκτάσεων εκεί, το 60-70% από τη στιγμή, παίρνεται με μεταλλαγμένους σπόρους. Οπότε όταν είναι σπόροι μεταλλαγμένα και οι ζωοτροφές είναι μεταλλαγμένες που τρώνε τα ζώα, τα ζωντανά εννοώ με το μουσχαρίς και το πρόβατο, τα κοτόπουλα, τα πάντα, οπότε όλα τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα. Και έλεγαν ότι εδώ στην Ελλάδα όταν θα εισάγονται, δεν θα τα περνάνε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα επιστρέφουν και πίσω. Πρώτον, τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν με σαλμονέλα, το κατήγγειλε προχθές ο κ. Κακαβάς, ο πρόεδρος της ΓΕΟΤΕ. Χιλιάδες τόνοι κοτόπουλα ήρθαν από τη Μερκοσούρ που λειτουργήσε, όπως είχαμε πει, θα έπαιρνε παράτα η Μερκοσούρ, αλλά τελικά παράκαψε η κυρία Ποντερλάιν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άρχισαν οι εισαγωγές. Τα πρώτα κοτόπουλα ήρθαν με σαλμονέλα. Το τραγικότερο είναι η κυβέρνηση τι έχει κάνει. Ο κύριος Σχοινάς, ο νέος υπουργός της Γεωργίας, υπέγραψε μαζί με τους άλλους με την πλειονότητα από τους 670 ευρωβουλευτές που είμαστε, ψήφισαν 500 ευρωβουλευτές και οι δύο υπουργοί Γεωργίας, να σπέρνει η Ευρώπη μεταλλαγμένους σπόρους. Το ακούτε αυτό, να τα ακούει και ο κόσμος αφού είμαι στον αέρα. Δηλαδή εκεί που μας είχαν ότι απαλά θα περάσει η Μερκοσούρ, θα ελέγχουμε, θα κάνουμε, έρχονται τώρα και υπογράφουν όλη η Ευρώπη να συμμορφωθεί και να σπέρνει από το χρόνο και μετά από δύο χρόνια, δεν διευκρίνησαν πότε θα εφαρμοστεί, όλοι μεταλλαγμένους σπόρους. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτον, ανεβάζουν το κόστος, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει κανένας παραγωγός δικό του σπόρο. Αν σήμερα μας κοστίζει ο σπόρος στο χωράφι, παράδειγμα για το ρύζι, 20-30 ευρώ θα μας βγαίνει, θα γίνει μονοπόλιο, θα πάει 60-70 ευρώ όσο αυτοί θέλουν.
0: Είστε κατανοητός, κύριε Αναστήδη. Είστε κατανοητός.
5: Και το τραγικότερο που υπέγραψαν είναι ότι το προϊόν που θα πηγαίνει στο ράφι δεν θα έχει ετικέτα που να λέει ότι είναι μεταλλαγμένο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καταλάβαμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους...
5: Και κάτι άλλο να προσθέσω.
0: Ελάτε, γιατί
5: κάτι
0: πρέπει
5: άλλο...
0: να κλείσουμε.
1: Κάτσε, θέλω να τον ρωτήσω κάτι
5: άλλο να προσθέσω. Και κάτι άλλο θέλω να προσθέσω. Επίσης, αν θυμάστε, στις κινητοποίησεις 1η Δεκεμβρίου όταν βγήκαμε, εκείνη την ημέρα υπογράφηκε η αύξηση του πλαφών από 450.000 τόνους που ήταν εισαγόμενα ρύζια από τις χώρες της Αποανατολής που ήταν υποανάπτυκτες, το άφησαν και το πήγαν 750.000 τόνους. Λόγω του ότι υπάρχει υπερπληθώρα, το κατάλαβαν τώρα εκ των υστέρων, οι χώρες που παράγουμε ρύζια, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα, έκανε με προτεραιότητα της Ιταλίας, έκανε έσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατεβάσουν ξανά το πλαφόν εκεί που ήταν, στις 300.000-750.
1: Κύριε Αναστήδη,
5: η Ελλάδα δεν το ψήφισε, δεν το στήριξε.
1: Ωραία. Επειδή τώρα μας πιέζει και ο χρόνος, πριν σας αφήσουμε, ναι, έχετε να μας πείτε κάτι σε σχέση με την προσωπική σας υπόθεση, με την περιπέτεια που έχετε τη δικαστική? Υπάρχει μια εξέλιξη?
5: Όχι. Αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και είναι εγκλωβισμένοι οι λογαριασμοί μου. Δεν μπορώ να κινηθώ με τίποτα. Μου έχουν σφραγίσει τα πάντα. Βιβλιάρια, ό,τι είχα και δεν είχα, τα σπάνω κινητή και εκείνη την περιοχή, και τα τρατέρα ακόμα ανήκουν στο κράτος. Προθέσεις πήγα να κολλήσω ένσημα σε δύο εργάτες που έχω στο χωράφι μου, που είναι και αυτό το πραγματοποίησε, δεν μ' άφησε να κολλήσω ένσημα, με αποτέλεσμα να πιάσουν και μου γίνει ένας έλεγχος πώς χρησιμοποιούν τους εργάτες, θα φάω για το κάθε άτομο 1500 το πρώτο, 1700 κάτι τέτοιο που είναι. Εγώ χρωστάω όλα τα φαρμακεία, ξέρω Γιώργος για την υγεία μου, γιατί με γνωρίζει προσωπικά εδώ, ότι έχω πάρα πολλά προβλήματα και παίρνω πανάκριβα φάρμακα. Είμαστε 15 άτομα αυτή την αρρώστια που έχω σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που έχω μάθει από δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος. Εγώ δεν έχω καμιά πληροφόρηση από πουθενά, ότι έχει τελειώσει ο έλεγχος, αλλά κάτι εκεί παίζεται με την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν αφήνει να βγει η δικαίωσή μου προς τα έξω, γιατί φοβούνται ότι θα τους πάρω διάολος.
1: Καλά τώρα, άμα είναι να βγει η απόφαση, θα βγει τώρα. Τι σχέση έχει το να μετά?
5: Θα βγει το καθυστερούν, γιατί δεν δίνουν τη δικογραφία πιθανόν.
1: Ναι.
5: Έχουν τα μέσα και τα έξω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αναστήδη.
5: Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ευτυχώς ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη μέση και έβγαλαν όλα αυτά τα σκάνδαλα που έβγαλαν, γιατί δεν ξέραν και τι μας γινόταν στην Ελλάδα. Και να αφήσουν αυτά που ξέρουν τα τερτύπη και η Νέα Δημοκρατία και να κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κώστας Αναστήδης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Οι κινητοποιήσεις λοιπόν σήμερα για 5 ώρες. Έτσι, καλή συνέχεια.
5: Ναι, να μην ανησυχεί ο κόσμος, δεν θα υπάρχει καμιά καθυστέρηση στη ροή των αυτοκινήτων. Δεν θα κλείσουμε κανέναν δρόμο, θα είμαστε εκεί παραταγμένοι.
0: Μάλιστα. Με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Μαΐου. Από τον υψηλότερο ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Πελοποννήσου μέχρι τα άγρια ομορφιά τοπία των Highlands της Σκωτίας. Μαζί η νέα γενιά των plug-in υβριδικών SUV σε μια κατηγορία με υψηλές απαιτήσεις και έντονο ανταγωνισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
9: Μεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
12: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα υπάρξει συμφωνία, τους ισοπεδώνουμε, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με την Τεχεράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα στο μέλλον. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συνελήφθησαν 4 μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 12 βαθμοί Κελσίου.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα η ώρα. Ο καιρός είναι ευμετάβλητος, όπως τα έλεγε και ο Γιώργος ο Τσελίκας, σαν την ψυχολογία της γυναίκας. Τώρα έχει βγάλει ήλιο.
1: Έχει καθαρίσει και ο ουρανός.
0: Καθάρισε ο ουρανός, έχει όμως κρύο και δαιμονισμένο αέρα.
1: Ναι. Εντάξει, θα ανοίγει, θα κλείνει ο καιρός. Έτσι ήταν σήμερα.
0: Σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, η πιο κρύα πρωτομαγιά από τότε που υπάρχουν επίσημες μετρήσεις.
1: Ναι.
0: Στη χώρα μας, έτσι.
1: Τουλάχιστον 70 χρόνια.
0: Τουλάχιστον 70, λέει και ότι μπορεί να πηγαίνει και μέχρι τα τέλη του προπροηγούμενου αιώνα. Εντάξει, δυστυχώς όσοι αποφάσισαν να εκδράμουν αυτό το τριήμερο της πρωτομαγιάς, και είναι πολλοί γιατί έχει αδειάσει η πρωτεύουσα, δεν στάθηκαν και τόσο τυχεροί. Μάλλον όσοι πήγανε προς τα χιονοδρομικά, ίσως να είναι λίγο πιο τυχεροί, διότι έχουν ντυθεί στα λευκά όλα τα βουνά της χώρας, από Ροδόπη.
1: Ποιος να τους το έλεγε, αυτοί οι οποίοι έχουν τρέλα με τη χιονοδρομία, ότι Δεκέμβρη και Γενάρη δεν θα κάνανε σκι και θα κάνουνε Μάιο.
0: Έλαντε.
1: Έτσι, γιατί φέτος η αλήθεια είναι ότι τα χιονοδρομικά έχουν παραμείνει ανοιχτά μέχρι και τώρα.
0: Πραγματικά.
1: Σε κάποιες περιοχές.
0: Φοβερό. Τέλος πάντων, το

0: πριν από 15 ημέρες. Ο Στέλιος ο Κουρμπάκης κάνει μια προωθημένη σκέψη. Αν εκπαιδεύαμε, λέει, τα αρλαγοκέφαλα να τρώγαν μέδουσες, τι καλά που θα ήταν. Θα είχαμε και ένα όφελος, λέει. Mm. Και πολλά, πολλά, πάρα, πάρα πολλά. Ο Αλεχάντρο, καλημέρα, παιδιά. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είναι μεταξύ, λέει, λύπης και ειρωνίας. Είναι τυχερός αυτός ο άνθρωπος που με ελάχιστες ουσιαστικές ικανότητες, πέραν των δημοσκοπικών, έγινε και πρωθυπουργός και μας διέλυσε. Και τώρα επανέρχεται, λέει, με μανιφέστο. Αριστεία και τραγικά πράγματα. Ο Μινάς, πρωί-πρωί, Κωνσταντοπούλου, ρε παιδιά, χαχαχα, λέει έλεος. Καλημέρες από το βροχερό Ηράκλειο.
1: Και ο Ανεστίδης εδώ αποθεώνεται από το κοινό.
0: Πολλά αρνητικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Πάρα, πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, το άλλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει από ένα πολύ τραγικό περιστατικό, από την απώλεια αυτού του 13χρονου παιδιού στα Μακρύσια Ηλίας. Χθες έγινε και η κηδεία του παιδιού. Συγγενείς, φίλοι έδωσαν το παρόν. Με λευκά μπαλόνια ήταν οι συμμαθητές του.
0: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, γιατί μιλάμε για ένα μικρό παιδί και πάλι από ένα τραγικό γεγονός ανοίγει μια συζήτηση, η οποία έχουμε κάνει το τελευταίο χρόνο πάρα πολλές φορές, για το καθεστώς κυκλοφορίας αυτών των πατινιών στους δρόμους, τα οποία τα βλέπουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα και σε κεντρικές λεωφόρους να πηγαίνουν σφαίρα. Ορισμένοι, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς τίποτα, με ταχύτητες που ξεπερνούν.
0: Πλήρης αναρχία, έτσι. Στο συγκεκριμένο όχημα, ναι. Αν το πούμε όχημα, επικρατεί πλήρης αναρχία. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας για τίποτα, σε κανένα επίπεδο.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση και μάλιστα με εκπροσώπους από το Δήμο της Αθήνας, γιατί είχαμε επικεντρωθεί εδώ στη γειτονιά μας, όπου και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι δεν ξέραν το καθεστώς λειτουργίας των τριών εταιριών που υπήρχαν. Ναι. Οι οποίες ήταν χωρίς άδεια στην πραγματικότητα. Ήρθανε, εγκαταστήθηκαν, φέραν αυτά τα πατίνια και εκ των υστέρων ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το αν έχουν άδεια λειτουργίας, για το πόσα πατίνια μπορεί να έχει κάθε μια εταιρεία, για το πού θα πρέπει να σταθμεύουν αυτά.
0: Που αν θυμάσαι πέρσι βγάζαμε τον τότε αντιδήμαρχο δημοτικής αστυνομίας, τον κύριο Γεωργιάδη, και ο οποίος μας έλεγε ότι πλέον μπαίνει ένα τέλος στα πατίνια, σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργούν τα πατίνια. Έχουν οριστεί και θέσεις στάθμευσης και θέσεις και κανόνες κυκλοφορίας και που μπορεί να πάει, και δεν ισχύει μέχρι και σήμερα που μιλάμε απολύτως τίποτα. Ο καθένας από εμάς είχε να περιγράψει άπειρες εικόνες με παραβατικές συμπεριφορές σε όλα τα επίπεδα.
1: Κάθε μέρα καταγράφει ο κόσμος από τα αυτοκίνητά του εικόνες τρελές. Τα βλέπουμε και εμείς συγκρούτα να κατεβαίνουμε. Ο άλλος να είναι στη μεσαία λωρίδα και να πηγαίνει παραπάνω από ό,τι πάμε εμείς με τις μηχανές μας. Ναι. 70 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα.
0: Εγώ μπορώ να σε ρωτήσω κάτι και να πάμε και στον κύριο Σταύρο Κωνσταντινίδη, τον συγκοινωνιολόγο. Πώς είναι δυνατόν ένα μέσο που δεν έχει καμία δικλίδα ασφαλείας για τον αναβάτη. Καμία όμως, έτσι, τίποτα. Να μπορεί να κινείται με ταχύτητες 60 και 70 χιλιόμετρων βάσει προδιαγραφών. Δεν το λέμε από το μυαλό μας.
1: Εντάξει, τώρα ξέρεις.
0: Δηλαδή ούτε ζώνες ασφαλείας, ούτε κράνη, ούτε τίποτα, ούτε φρένα, ούτε αμορτισέρ, ούτε. Δηλαδή είναι ένα πατινάκι,
1: Γιώργο,
0: που πάει με 70 χιλιόμετρα.
1: Πολλά που πρέπει να λυθούν, γιατί εγώ θα σου πω και το άλλο. Εάν γίνεται, συμβεί κάποιο. Και είσαι εσύ παρόν, εμπλακείς εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μην πω για κάποιον άλλον. Σε ένα ατύχημα με έναν επιβάτη, αναβάτη μάλλον,
0: πατινιού, ναι.
1: Εσύ δεν θα βρεις άκρη ποτέ στη ζωή σου, γιατί μιλάμε για ένα όχημα, γιατί είναι όχημα. Από τη στιγμή που κυκλοφορεί στον δρόμο, είναι όχημα. Το οποίο είναι ανασφάλιστο, δεν έχει πινακίδες κυκλοφορίας. Εσύ δεν μπορείς να βρεις στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Θα βασανιστείς για μια ζωή και αν έχει χτυπήσει κιόλας ο άνθρωπος, θα το φέρεις και. Θα
0: βέβαια
1: το κουβαλάς και μια ζωή.
0: Προφανώς.
1: Και τώρα εκ των υστέρων και με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα τραγικά περιστατικά, ανοίγει και μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να υπάρχει ηλικιακό όριο στη χρήση αυτών των πατινιών. Δηλαδή, αν από μια ηλικία και κάτω θες να είναι από τα 16, θες να είναι από τα 15, θα επιτρέπεται να ανεβαίνουν αυτά τα παιδιά πάνω σε πατίνια. Παιδιά τα οποία στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν,
0: ναι,
1: βασικές αρχές και κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς και κυκλοφορίας στους δρόμους.
0: Στην πραγματικότητα, μέχρι να καθοριστεί συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και συγκεκριμένα δεδομένα για τους αναβάτες αυτών των οχημάτων, θα πρέπει, κατά την ταπεινή μου άποψη, να απαγορευτούν μέχρι να οριστούν.
1: Ναι, εντάξει, νομικό πλαίσιο. Απλά εδώ τα κάνουμε όλα εκ των υστέρων. Πρώτα έρχεται το όχημα. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε να βάλουμε τους κανόνες.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αυτό το πατινάκι, λέει, που είχε το παιδάκι εκεί πέρα, είχε τελική 80 χιλιόμετρα. 80 χιλιόμετρα τελική. Πατινάκι.
1: 80

0: χιλιόμετρα πας και βγάζεις δίπλωμα για 50 παπάκι.
1: Και του είχε βάλει κόφτη ο μπαμπάς του στα 60.
0: Δίνεις εξετάσεις κανονικά, πας σε σχολείο οδήγησης.
1: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συγγνώμη για τον μακροσκελή πρόλογο, αλλά επειδή αυτό το θέμα μας προβληματίζει πάρα πολύ και εμάς, θέλαμε να πούμε.
2: Σας άκουσα. Τα θίξατε σχεδόν όλα τα ζητήματα. Τα βάζω λίγο σε μία, κατά την γνώμη μου, σειρά για να αποσαφινιστεί πλήρως αυτό το πράγμα στη συνείδηση και του κόσμου. Καταρχήν να ξεκινήσω από το σχεδιαστικό ιδεολογικό. Είναι σωστό που τα πατίνια, η τεχνολογία των πατινιών, των γρήγορων πατινιών, ήρθε στην πόλη ως μια λύση μικροκινητικότητας? Ναι, είναι σωστό και είναι και προς όφελος της πόλης. Όμως το γεγονός ότι η πόλη δεν μπόρεσε, η Αθήνα εν προκειμένου, δεν μπόρεσε να τα υποδεχτεί, διότι δεν είχε χώρο για να προσφέρει σε αυτό το νέο είδος, ας πούμε, μετακίνησης που μοιάζει με ποδήλατο, αλλά όχι ακριβώς, θα ήταν μόνο αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι. Αν υπήρχαν ποδηλατόδρομοι, θα μπορούσαμε να εντάξουμε τα πατίνια, και μάλιστα και με όριο ταχύτητας βέβαια, μέσω ποδηλατόδρομους. Εμείς τα πετάξαμε μέσα στο δρόμο. Κάναμε ένα θεσμικό πλαίσιο το 21, το οποίο στην υλοποίησή του απέτυχε. Διότι ενώ κάποια πράγματα τα προέβλεπε, αυτά δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Δηλαδή προέβλεπε ότι θα έχουμε 5 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας πάνω στο πεζοδρόμιο για μικρά πατίνια και 25 χιλιόμετρα για τα μεγαλύτερα πατίνια. Ποιος μπορεί σήμερα να ελέγξει τη ταχύτητα των πατινιών? Κανένας. Άρα το 25 που βάλαμε στο θεσμικό πλαίσιο και που δεν μπορέσαμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη και να το ελέγξουμε, είναι δώρο-άδωρο. Γιατί την ίδια στιγμή αφήναμε να γίνονται εισαγωγές πατινιών που έχουν 100 χιλιόμετρα την ώρα ή δεν βάλαμε υποχρεωτικό κόφτη.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε. Ένας άνθρωπος που έχει ένα μηχανοκίνητο όχημα, το οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα, δεν πρέπει να έχει μια πινακίδα? Εν πάση περιπτώσει να γνωρίζουμε σε ποιον ανήκει.
2: Υπάρχουν και εδώ ελλείμματα. Φυσικά θα μπορούσε να έχει και ένα αναγνωριστικό, μια αναγνωριστική πινακίδα, και φυσικά και το θέμα της ασφάλισης το οποίο θέσατε, και το θέμα της εκπαίδευσης και το θέμα της ηλικίας. Υπάρχουν 4 πράγματα στα οποία επίσης αποτύχαμε. Εμείς είπαμε ότι από 16, από 15 και πάνω μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος πατίνι, ενώ δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Και επίσης φυσικά, αν το πατίνι ενταχθεί στο οδικό δίκτυο, πολύ δε μάλλον εμείς που το ρίξαμε μέσα στο δρόμο, αλλά ακόμα και στον ποδηλατόδρομο, αν υπήρχε και έμπαινε, θα έπρεπε να έχει γνώση του συστήματος οδικής κυκλοφορίας. Να ξέρει τι σημαίνει πινακίδα, να ξέρει τι σημαίνει η σήμανση. Αφήστε που δεν έχουμε σημάνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση. Επομένως, λέω με μία λέξη ότι αποτύχαμε στο θεσμικό πλαίσιο και αύριο το πρωί οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε όλο αυτό το νομοθετικό περιβάλλον γύρω από τα πατίνια. Αλλά ξαναλέω ότι όπως και να το προσδιορίσουμε, το γεγονός ότι δεν έχουμε χώρο να τα φιλοξενήσουμε είναι η μεγαλύτερη αποτυχία μας, ενώ θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο δώρο και τα πατίνια μαζί με τα ποδήλατα θα ήταν μια ουσιαστικά μετακίνηση αιχμής, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, αλλά σε προστατευόμενο χώρο.
0: Την εβδομάδα που μας πέρασε και εγώ και ο Γιώργος είδαμε μια συγκεκριμένη σκηνή εδώ στην Παραλιακή, μπροστά, λίγο πιο πέρα από το κτίριο του Sky, στο μεσαίο διάζωμα της Παραλιακής λεωφόρου, ένα πατίνι παρατημένο πάνω στο διάζωμα. Και αναρωτηθήκαμε την ώρα που περνάγαμε. Προφανώς ο αναβάτης διέσχισε τη μισή Παραλιακή για να φτάσει στο σημείο αυτό, έτσι. Έχει μπει σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που απαγορεύεται. Δεν είναι μόνο ότι διέσχισε, είναι ότι εκεί τον βόλευε, εκεί το παράτησε. Ναι, πάνω στο διάζωμα.
1: Καλά, αυτή είναι η επόμενη μεγάλη συζήτηση, βεβαίως.
2: Είναι το άλλο μεγάλο θέμα, αλλά εδώ να σας πω αμέσως και αποφασιστικά ότι η Θεσσαλονίκη το έλυσε το θέμα αυτό, το επιμέρους θέμα αυτό. Δηλαδή, πού τα αφήνουμε, πού τα βάζουμε, πού σταθμεύονται, και βέβαια σε μια διαβούλευση με τις εταιρείες των πατινιών. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, ας το πούμε, το μικρότερο πρόβλημα, γιατί το μεγαλύτερο είναι εκεί που δυστυχώς κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, ξέρετε όμως τι γίνεται σε αυτό που έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά απλά θα πω κι εγώ πάνω σε αυτό που λέει ο Γιάννης, ότι αυτά τα πατίνια, τα οποία παρατάει ο καθένας ανεξέλεγκτα όπου του καπνίσει, πραγματικά όμως όπου του καπνίσει, τα αφήνουν, διότι δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος σε αυτές τις εταιρείες που λέτε. Δηλαδή δεν μπορεί, ναι, μπορεί να κλείνεις μια θέση αυτοκινήτου, να το αφήνεις πάνω στη διάβαση πεζών, να το αφήνεις πάνω εκεί που παρκάρουν τα μηχανάκια, να το πετάς στη μέση.
2: Η Θεσσαλονίκη το έλυσε το πρόβλημα. Νομίζω ότι πάμε να πάρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και να το μεταφέρουμε στην Αθήνα. Το παροτρύνω τους δημάρχους και τα λοιπά. Το έλυσε όμως η Θεσσαλονίκη το πρόβλημα.
0: Ναι, τι έκανε.
2: Εκεί τα ρίχνα και στη θάλασσα.
0: Τα ρίχνουμε, ναι.
2: Προσδιορίσε πλήρως σημεία εκκίνησης, στάθμευσης, που αφήνουμε, που δεν αφήνουμε, και υποχρέωσε τις εταιρείες να αυτοελέγχουν το σύστημά τους. Δηλαδή υπάρχει ένα, φτιάξε ένα ISO.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα κάνει και τους ελέγχους, αλλιώς δεν υπάρχει.
2: Ο Δήμος ελέγχει τις εταιρείες και οι εταιρείες πήραν ουσιαστικά την υποχρέωση του αυτοελέγχου ή του μαζέματος των πατινιών, εφόσον αυτά είναι σκορπισμένα από εδώ και από εκεί. Δηλαδή τους έβαλε σε μία διαδικασία οργάνωσης. Αλλά το πέτυχε και βελτίωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Αυτό πάντως, επειδή το συζητούσαμε και με τον Γιάννη, που καταλαβαίνουμε, είναι ότι ενδεχομένως οι εταιρείες αυτές να έχουν βρει κάποια παραθυράκια στο νόμο που να τους επιτρέπει να παίρνει κάποιος το πατίνι χωρίς κράνος, να τους επιτρέπει να το παρατάει όπου να είναι, να τους επιτρέπει να οδηγάει ανάποδα στους δρόμους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν ισχύαν ό,τι ισχύουν και για όλους τους υπόλοιπους οδηγούς, δεν θα μπορούσε ο άλλος, ας πούμε, να παρατήσει το πατίνι και να μην φάει ένα πρόστιμο.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, και γι' αυτό εγώ προτείνω άμεσα και αύριο κιόλας να επαναπροσδιοριστεί όλο το θεσμικό πλαίσιο και να δούμε εάν μας παίρνει να πάρουμε την απόφαση να ξαναφήσουμε πατίνια στον δρόμο ή εάν βρούμε μια λύση. Πάντως, λύση χωρίς ποδηλατόδρομους, δηλαδή χωρίς αποκλειστικές λωρίδες ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας, δεν υπάρχει στον κόσμο άλλη. Αλλιώς τα πατίνια θα είναι μέσα στον οδικό άξονα, θα τρέχουν με όσα χιλιόμετρα θέλουμε, εφόσον εμείς δεν βάζουμε κόφτη, δεν υποχρεώνουμε τις εταιρείες να έχουν έναν κόφτη, και θα ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος.
1: Εδώ ένα ερώτημα πολύ απλό που μας βάζει ο φίλος ακροατής, ο Φίλιππος, το οποίο όμως δεν είναι και αυτονόητο. Πού να δείτε, λέει, τι γίνεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης με τα πατίνια, λέει, που είναι τόσα πολλά και τρέχουν δίπλα στους πεζούς πάνω στο πεζόδρομο.
2: Ναι, και αυτό είναι θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα, γιατί ακριβώς το ότι πεζόδρομος και ο δρόμος, ενώ υποτίθεται ότι ο νόμος τα διαχώρησε και τα έβαλε και διαφορετική ταχύτητα, είναι πράγματα που στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τα ελέγξει κανένας. Έτσι ανοίγει το δρόμο της ασυδοσίας. Πρέπει να προσδιοριστεί πλήρως το νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο.
0: Και μεταξύ, υπάρχουν πάρα πολλά πατίνια που πουλούνται από αντιπροσωπείες, τα οποία πουλούνται στην πραγματικότητα από αντιπροσωπείες μοτοσικλετών.
2: Ναι,
1: έτσι, εννοείται.
0: Τα οποία έχουν άλλου είδους προδιαγραφές.
2: Θα σας θυμίσω
0: δηλαδή αυτό που σου πουλάει είναι τα λάστιχα, η ρόδα, η μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Στα πουλάει σαν μηχανάκια στην πραγματικότητα.
2: Κάποια ατυχήματα που γίνανε, ναι, κάποια καλοκαίρια προηγούμενα σε νησιά, και θα δείτε ότι πάντα στις τουριστικές περιοχές θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, διότι είναι βέβαιο ότι θα προσφέρονται προς ενοικίαση, ας πούμε, και πατίνια τα οποία θα μπαίνουν στους επαρχιακούς δρόμους, ας πούμε, και θα αλωνίζουν το νησί με ένα πατίνι, ας πούμε.
1: Τώρα αυτό θα το πω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι πραγματικότητα. Έχει εμφανιστεί και ένας τύπος εκεί κοντά σε εμάς στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος έχει μία ρόδα. Σε μία ρόδα πάνω είναι. Μία ρόδα, ναι, με ένα κάθισμα. Και άλλο πάει του σκοτωμού. Πάει με 80-90.
0: Ναι.
1: Σφαίρα,
0: ναι,
1: μιλάμε, ναι, μία ρόδα.
2: Ναι. Ναι. Αυτά τα οχήματα μικροκινητικότητας, όπως καταλαβαίνετε, έχουν κατασκευαστεί και αρχικά για χώρους περιορισμένους. Δηλαδή για εργοστάσια, για ξενοδοχεία μεγάλα, για κάμπους φοιτητικά. Είναι δηλαδή, αφορά αυτήν την κινητικότητα. Δεν μπορεί να μπει μες στην πόλη χωρίς οριοθετήσεις. Και γι' αυτό λέω ότι η μόνη λύση που εγώ έχω βρει είναι ότι τα πατίνια σε μια Ολλανδία που έχει ποδηλατόδρομους θα μπορούσαν να ενταχθούν και να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα, με όρια ταχύτητας βέβαια. Mm. Αλλά στην Ελλάδα, που δεν έχουμε καμία υποδομή και αναγκαζόμαστε να τα βάλουμε στην συγκρού και να τα πετάξουμε στα δύο, θα δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητούμε.
0: Πριν σας αφήσουμε, έτσι, μια απορία που έχω άσχετη με το θέμα που συζητάμε. Αυτή η απόφαση που ανακοινώθηκε προσφάτως για το να μην μπαίνουν τα μηχανάκια σε κάποιες λεωφορολωρίδες, τι είναι, μπορεί να μας εξηγήσετε?
2: Ναι. Θεωρείτε ότι τίθεται ένα θέμα οδικής ασφάλειας με τις μηχανές οι οποίες πλαγιοκοπούν με τα οχήματα κτλ. Δεν την ξέρω ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι και εδώ στις λεωφορολωρίδες πρέπει να έχουμε έναν κανόνα και όχι διπλές αναγνώσεις, όπως επίσης και πρωτίστως οι λεωφορολωρίδες να υπάρχουν γιατί τις υποστηρίζουμε, αλλά εφόσον έχουμε και λεωφορεία. Γιατί εδώ έχουμε τώρα δυστυχώς το φαινόμενο, επειδή δεν έχουμε υπαρκή αριθμό λεωφορείων, δεν έχουμε λεωφορεία να τροφοδοτήσουμε τη λεωφορολωρίδα. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται και αυτό που λέτε.
1: Ναι, αυτό...
2: ότι οι άλλοι οδηγοί λένε, ρε παιδιά, άδεια είναι η λεωφορολωρίδα. Γιατί επί μία ώρα την βλέπω άδεια. Γιατί τη θεσμοθετήσαμε χωρίς να έχουμε τον ικανό αριθμό λεωφορείων.
1: Το θέμα είναι για αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι λέει ότι πλέον για να μπει σε λεωφοριολωρίδα πρέπει να έχει και ένα σηματάκι στην αρχή της λεωφοριολωρίδας που να δείχνει ότι επιτρέπονται και οι μηχανές. Σε αντίθετη περίπτωση, αν μπει, λέει, σε λεωφοριολωρίδα, είσαι παράνομος. Βέβαια, εγώ το θα ρωτήσω ότι άμα.
0: Τι διαφορά έχει μία από την άλλη λεωφοριολωρίδα, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Μήπως είναι πιο στενός ο δρόμος.
2: Δεν υπάρχει κριτήριο. Ίσως όμως να είναι ο αριθμός των λεωφορείων, ίσως να είναι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Αυτό μόνο μπορώ εγώ να αναγνωρίσω.
0: Όχι, υποτίθεται ότι επειδή είπαμε για μικροκινητικότητα και τα μηχανάκια αυτό το σκοπό εξυπηρετούν.
2: Όσοι
0: τα παίρνουν δεν καταλαμβάνουν χώρο, δεν δημιουργούν μποτιλιάσμα, διευκολύνουν την κίνηση, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να πρημοδοτούνται, δηλαδή να ενθαρρύνονται.
2: Πρέπει να πρημοδοτούνται, ναι. Νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα το μηχανάκι στο λεωφορειόδρομο. Δεν ξέρω τη λογική αυτή τη απόφαση.
0: Και εμείς δεν την ξέρουμε, γι' αυτό το
1: ρώτησα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Σταύρος Κωνσταντινίδης, συγκοινωνιολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τεράστιο το θέμα. Θα το ξανασυζητήσουμε, είμαι βέβαιος, στο μέλλον. Ελπίζω όχι για ένα διεσάρεστο περιστατικό. Λοιπόν, και κάτι που σας ενδιαφέρει, είστε έτοιμοι για να αθληθείτε σε μοναδικά τοπία της Μεσσηνίας? Μία από τις κορυφαίες γιορτές αθλητισμού στην Ευρώπη, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου για να τρέξετε στην Βοηδοκοιλιά και να απολαύσετε μία μοναδική αθλητική εμπειρία. Περισσότερες από 70 δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα σας περιμένουν στην Κώστα Ναβαρίνο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Περισσότερες πληροφορίες στο messiniachallenge.com, γιατί σας θέλουμε μεταξύ άλλων και σε άψογη φυσική κατάσταση και να απολαύσετε και τα υπέροχα τοπία της Μεσσηνίας. Και να φάτε και ένα σύγκλινο με αυγουλάκια εκεί πέρα πάνω στην τρύπα, άμα πάτε μέχρι Μεσσηνία Λακωνία.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς, ναι. Δεν ξεχνάμε επίσης ότι την Δευτέρα 4 Μαΐου 9 ώρα το βράδυ και κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα ο Sky παρουσιάζει τη νέα σειρά ντοκιματέρα 6 επεισοδίων στο Χιλιοστό με τις δημοσιογράφους Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτωρία Δενδρινού, βασισμένη στο best seller βιβλίο τους «Η τελευταία μπλόφα», όπου θα δοθούν απαντήσεις για το τι συνέβη πραγματικά το 2015 και πόσο κοντά έφτασε η χώρα μας στην έξοδο από το ευρώ, και φυσικά οι πρωταγωνιστές οι οποίοι μιλούν σε αυτό το εξαιρετικό ντοκιματέρ για τις αποφάσεις που καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της χώρας μας αλλά και γενικότερα την πορεία της ίδιας της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς δεκατιανούς, έτσι να δούμε και τις χιονισμένες βουνοκορφές μας σε απευθεία σύνδεση.
1: Ναι.
0: Και αύριο καλά να είμαστε 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 ραδιοφωνική δεκατιανή.
1: Το Τζελίκα πάντως στη θάλασσα.
0: Σήμερα.
1: Να δούμε αν κουνιούνται τα βράχια.
0: Ξέρω, δούμε, όπου θέλει.
1: Λοιπόν, αυτά να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής σας σημερινή. Μέχρι αύριο, τα λέμε αύριο, φιλιά.

0: στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του ανέφερε μάλιστα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν. Χαρακτηρίζει επίσης εντελώς αντισυνταγματικό το νόμο που περιορίζει τη χρήση βίας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, αν και σε επιστολή του προς τους ηγέτες του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι οι εχθροπραξίες με το Ιράν έχουν τερματιστεί. Παράλληλα, από τη Φλόριντα υπογράμμισε πως το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως υπηρετές, προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο νότιο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες, σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Το Εθνικό Πράκτορ Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι είναι συνεχής η επιθέση του Ισραηλινού στρατού παρά την εκεχηρία. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονταν να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά απομονωμένες από τον έξω κόσμο και η επικοινωνία τους με τους συγγενείς τους ήταν πλήρως ελεγχόμενη, καθώς τα κινητά τους είχαν αφαιρεθεί και κάθε επαφή με τις οικογένειές τους γινόταν αποκλειστικά μέσω του τηλεφώνου της κατηγορούμενης. Η 72χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατά επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Πρόκειται για έναν 30χρονο από την Αλβανία, σεσημασμένο μεταξύ άλλων για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύονται οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 7 του τράμα Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, τερματικό σταθμό θα είναι η στάση Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος Ακτή Ποσειδώνος Άγιος Αλέξανδρος λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χάπο Ελ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
15: Durostik,
14: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
16: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
16: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
18: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν παρακολουθήσατε την ραδιοφωνική μας συζήτηση του προηγούμενου Σαββάτου, θα ξέρετε ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Σέργης. Τώρα, αν δεν το ξέρετε, σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο Δόκτωρ Νίκος Σέργης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και ο κύριος Σέργης είναι εδώ προσκεκλημένος για δεύτερη εβδομάδα προκειμένου να μιλήσουμε για την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική όχι του πλανήτη μας αλλά του διαστήματος. Έχουμε όμως ξεκινήσει από τα βασικά, φίλες και φίλοι, για να προσδιορίσουμε την θέση της ανθρωπότητας μέσα στο διάστημα. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρόνο με πρόλογο, θα τα καταλάβετε όλα αν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε την συζήτησή μας. Εάν όχι, on demand θα σας προσφερθούν και οι δύο. Και οι δύο θα γίνουν podcast και μπορείτε να τα βρείτε τα δύο αυτά θέματα στο Spotify, εκεί που είναι ο κατάλογος Πορτοσάλτε Playlist, φίλες και φίλοι.
19: Η πρώτη συζήτηση μεταδόθηκε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
19: Να είστε καλά. Λοιπόν, αναφερθήκατε στην πρώτη μας συνάντηση και στα κόμιξ τα οποία εσείς μεταφράζετε, αλλά και συμβάλλουν στο να έρθει κοντά ο άνθρωπος στο διάστημα και κυρίως οι νεότερες γενιές. Γιατί είπατε ότι το διάστημα σε λίγα χρόνια θα είναι κάτι σαν τον ηλεκτρισμό πριν από 150 χρόνια, κάτι σαν το δίκτυο. Σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπαίνουμε σε ένα χώρο και δεν έχουμε δίκτυο. Εννοούμε για την διαδικτυακή μας σύνδεση. Μπορούμε να το φανταστούμε, είναι κάτι σαν το ρεύμα. Όπως δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν θα βρούμε ηλεκτρικό ρεύμα στον χώρο, το ίδιο σημαίνει και με το δίκτυο.
20: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον με το δορυφορικό δίκτυο που προοδευτικά θα αντικαταστήσει το σύρμα και τη γραμμή.
19: Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε αυτό που λέτε, γιατί θα είναι το διάστημα, τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε το λίγο σας παρακαλώ.
20: Σημαίνει ότι ακόμα και όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε και σηκωνόμαστε για να έχουμε μια κανονική μέρα, είτε στη δουλειά μας είτε ταξιδεύοντας, κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών δορυφορικών. Κάνουμε χρήσεις υπηρεσιών τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να τις έχουμε αν δεν υπήρχαν δορυφόροι είτε τηλεπικοινωνιακοί είτε άλλου είδους οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς σε τροχιά και προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούν ένα πλέγμα, δημιουργούν ένα δίκτυο αλληλοεξαρτούμενων ενεργειών οι οποίες μπορούν εύκολα να καταρρεύσουν αν μία από αυτές καταρρεύσει. Για παράδειγμα, αν με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει η κατάλληλη διασύνδεση και ο χρονισμός και καθυστερήσει μία πτήση, μπορεί να χάσετε απλώς την πτήση σας, αλλά μπορεί να χάσετε και την ανταπόκρισή σας. Μπορεί να μπλέξει όλο το πρόγραμμά σας. Φανταστείτε αν μια δυσλειτουργία κλείσει για 3 ώρες στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Και μην βλέπετε μόνο την ταλαιπωρία που θα υποστούν άνθρωποι, δείτε και τον οικονομικό αντίκτυπο. Για να αποζημιωθούν, για να γίνουν οι έξτρα πτήσεις, για πολλά. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις υπηρεσίες διαστήματος, οι οποίες όμως επεκτείνονται, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, του περιβάλλοντος. Πλέον έχουμε από πάνω μας ένα σύστημα επιτήρησης, το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, η οποία πληροφορία να είναι καταλυτική για να αντιμετωπίσουν γρήγορα μία φυσική καταστροφή η οποία πριν από όχι πολλά, πριν από 10-15 χρόνια θα μας δημιουργούσε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Δυστυχώς έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια, κάθε καλοκαίρι. Φανταστείτε ότι γίνεται μια εκένωση σε έναν οικισμό, αλλά δυστυχώς το μέτωπο της πυρκαγιές περνάει μέσα από αυτόν τον οικισμό και κατά πάσα πιθανότητα του έχει δημιουργήσει καταστροφή. Και είναι βράδυ. Ο οικισμός λοιπόν έχει εκενωθεί. Δεν πετούν, δεν υπάρχουν πτητικά μέσα τα οποία να μας δώσουν ακριβή εικόνα για το τι έχει συμβεί. Δεν είναι εύκολο να στείλεις κλιμάκια πεζοπόρα, γιατί καίει ο τόπος και είναι επικίνδυνο. Δεν μπορούν να γυρίσουν φυσικά οι ίδιοι άνθρωποι να ελέγξουν τα σπίτια τους και κλιμάκια μηχανικών που θα εκτιμήσουν τις βλάβες θα αργήσουν να πάνε. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο δορυφόρος μπορεί να σου δώσει το εξής, να σου κάνει μια. Οι δορυφόροι ραντάρ, για παράδειγμα, να σου κάνουν μια εκτίμηση για το πόσα οικήματα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, έχει πέσει ας πούμε η στέγη τους και δεν είναι κατοικήσιμα με απόλυτη βεβαιότητα, ούτως ώστε ο μηχανισμός, ο κρατικός να γνωρίζει αν εκείνο το βράδυ πρέπει να στεγάσει 50, 500 ή 5.000 άτομα. Αν πρέπει να φέρει προμήθειες για όλους αυτούς, αν πρέπει να ανοίξει ένα γυμναστήριο, ένα στρατόπεδο εκεί κοντά.
19: Αυτό θα καταγραφεί από έναν δορυφόρο ο οποίος για 8 λεπτά διασχίζει την Ελλάδα.
20: Ναι, και μετά από μερικά λεπτά περνάει ένας άλλος δορυφόρος για 8 λεπτά και μετά από μερικά λεπτά ένας άλλος πάλι για 8 λεπτά και έχεις μια εποπτική εικόνα σε snapshot, σε στιγμιότυπα.
19: Είναι από αυτά τα σμήνη δορυφόρων τα οποία διασχίζουν τον ελληνικό χώρο από την πλευρά του διαστήματος.
20: Και όχι μόνο.
19: Μάλιστα.
20: Και με ελληνική συμμετοχή
19: και
20: πλέον.
19: Και με ελληνική που συμμετέχει η Ελλάδα σε αυτά τα σμήνη.
20: Με δικούς της δορυφόρους. Ναι. Δικής της ιδιοκτησίας δορυφόρους.
19: Η επικοινωνία μας με το διάστημα μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους, κύριε Σέργη.
20: Όχι, δεν μας φέρνει πιο κοντά στους εξωγήινους. Η περιοχή του διαστήματος, αυτή η μικρή σταγόνα του διαστήματος που έχει εξερευνηθεί από την πλευρά της ανθρωπότητας έχει καταδείξει ότι αυτό το οποίο έχουμε ψάξει να βρούμε δεν έχει δώσει ενδείξεις ζωής. Έχουμε κάποιους μεγάλους υπόπτους για ζωή, όχι με τη μορφή που εμείς γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εδώ στη γη, αλλά μικροβιακή ζωή, συνήθως σε ωκεανούς, σε θάλασσες, σε ποσότητες νερού που βρίσκονται κάτω από παγωμένες επιφάνειες φεγγαριών άλλων πλανητών, με υποψήφια ας πούμε την Ευρώπη που είναι δορυφόρος του Δία και είναι παγωμένο περίβλημα κάτω από το οποίο σίγουρα υπάρχει νερό, αλλά οι αποστάσεις είναι τέτοιες για να μπορέσει κάποιος να έρθει σε επαφή με άλλη μορφή ζωής που καταστούν απαγορευτική αυτή τη δυνατότητα. Η στατιστική λέει ότι οι πιθανότητες να είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν είναι πάρα πολύ μικρές. Αλλά από την άλλη πλευρά οι πιθανότητες να έρθουμε σε επαφή με κάποιο άλλο πολιτισμό ο οποίος την ίδια στιγμή με εμάς υπάρχει και έχει αναπτύξει τεχνολογία, είναι επίσης πάρα πολύ μικρή. Συνήθως σε μαθητές ή φοιτητές συνηθίζω να χρησιμοποιώ το ανάλογο με τις μυρμικοφωλιές. Λέω ότι φανταστείτε εδώ που είμαστε εμείς τώρα στο Φάληρο, απ' έξω να υπάρχει μια μυρμικοφωλιά που έχει μια πολύ ωραία οργανωμένη κοινωνία με μερικές εκατοντάδες μυρμηγκιών τα οποία κάνουν τις δουλειές τους, έχουν περπατήσει, έχουν εξερευνήσει τα πιο θαραλέα από αυτά, έχουν πάει και 100 και 200 και 300 μέτρα πιο πέρα. Και φανταστείτε η πιο κοντινή μας μυρμικοφωλιά είναι στην Κοζάνη. Και εκείνα τα μυρμήγκια είναι αρκετά θαραλέα και περπατάνε γύρω-γύρω στην Κοζάνη, αλλά δεν θα συναντηθούν με τα δικά μας. Καταρχήν δεν ξέρουν προς ποια κατεύθυνση να κινηθούν, δεν έχουν κάποιο τρόπο, κάποιο μέσο να βγάλουν προς τα έξω. Να φανταστείτε ότι από τη γη η ανθρωπότητα διώχνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μόλις τελευταία λιγότερα από 100 χρόνια, το πρώτο σήμα ηλεκτρομαγνητικό, το οποίο αν αυτός που θα το λάβει, έστω και εξασθενημένο, έχει την τεχνολογία να το μεταφράσει σε εικόνα, προέρχεται από το 1936, από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου. Με το καλημέρα δηλαδή θα λάβει μια εικόνα της ανθρωπότητας με τον Χίτλερ. Είναι οι αποστάσεις τόσο μεγάλες, μιλάμε για έτη φωτός, ενώ στην πραγματικότητα η πρώτη εικόνα, η πρώτη ένδειξη της Γης ότι έχει ανεπτυγμένη τεχνολογία, δηλαδή βγάζει ένα τεχνητό σήμα προς τα έξω, όχι απλά την εικόνα της, δεν έχει πάει ούτε καν 100 έτη φωτός πιο πέρα. Και μιλάμε για εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια έτη φωτός στα οποία υπάρχουν αστέρια και γαλαξίες παρόμοιοι με το δικό μας. Άρα η στατιστική μας οδηγεί σε εκτίμηση ότι είναι απίθανο να είμαστε μόνοι μας, αλλά πάλι οι αποστάσεις μας καταδικάζουν να μην μπορούμε να βρούμε τους άλλους.
19: Δύο ερωτήσεις από αυτού. Η πρώτη ερώτηση είναι αν έχουν εκείνη μια τεχνολογία πολύ πιο προηγμένη για να μπορούν να κινούνται στο διάστημα και να καλύπτουν τέτοιες τεράστιες αποστάσεις με κάτι πιο προηγμένο. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Το σκεπτόμαστε, φαντάζομαι.
20: Περνάει πλέον στα όρια της επιστημονικής φαντασίας, γιατί αυτό το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε ως γνώση της φυσικής και του κόσμου είναι ότι υλικό αντικείμενο δεν μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός. Άρα αυτός είναι ένας περιορισμός ο οποίος έχει αποδειχτεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα τεχνολογικής φύσεως πρόβλημα. Έρχεται η φυσική και σου βάζει το ταβάνι. Σου βάζει το ταβάνι στην ταχύτητα των 300.000 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο για υλικά αντικείμενα. Βέβαια, η τεχνολογία αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για να πας ούτε με το 1/100 αυτής της ταχύτητας. Άρα, δεν θέλουμε απλώς κάποιον πολιτισμό του οποίου η τεχνολογία να παραβιάσει τη φυσική. Πρέπει να είναι και αρκετά καλή ώστε να φτάσει στα όρια που της επιτρέπει η φυσική. Να γίνουν δηλαδή 100 τουλάχιστον φορές γρηγορότεροι από ότι είμαστε εμείς.
19: Ωραία. Όλα αυτά τα περί της επίσκεψης αγνώστων υπταμένων αντικειμένων, όλο αυτό έχει μια πραγματικότητα ή είναι απλώς μια συνωμοσιολογική αντίληψη των πραγμάτων?
20: Δεν έχει αποδειχτεί κάτι και η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό αδυναμίας ανθρώπινης που θέλει, εξητάρεται από το περίεργο, το συνωμοσιακό, το περίεργο και το μυστήριο. Υπάρχει ο συνδυασμός με την άγνοια, την επιστημονική άγνοια, που δεν είναι κάτι το οποίο είναι μεμπτό, δεν μπορούν όλοι να είναι ειδικοί. Και αυτός ο συνδυασμός γίνεται εκμεταλλεύσιμος από κάποιους οι οποίοι τον τροφοδοτούν. Γιατί αν έχω απέναντί μου ένα κοινό το οποίο είναι εύπιστο και το οποίο τίνει να πιστέψει ότι υπάρχουν ζώδια και αστρολογία που ρυθμίζει τις εξελίξεις και τη ζωή μας, υπάρχουν εξωγήινοι που μας έχουν επισκεφτεί και φτιάξαν τις πυραμίδες και έκαναν το ένα και το άλλο, τι καλύτερο από το να στήσω και μια βιομηχανία που να εκμεταλλεύεται αυτή του την αδυναμία. Είτε αυτή η βιομηχανία λέγεται αστρολογικές προβλέψεις, είτε λέγεται επιστημονική φαντασία μέσα από τη συγγραφή βιβλίων, την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών, εκπομπών. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Κακό γίνεται όταν εκμεταλλεύεσαι μια αδυναμία του άλλου προς όφελό σου με τρόπο που το βλάπτει. Μένα δεν με έβλαψε το ότι έβλεπα το Star Trek και ήταν ψέματα και μέχρι τα 8 μου το πίστευα ή μέχρι τα 10 μου, αλλά η αστρολογία θα μπορούσε να βλάψει έναν άνθρωπο που του λένε επειδή έχεις γεννηθεί την τάδε μέρα και την τάδε ώρα, μάλλον έχεις πρόβλημα στα νεφρά σου. Αντιστοίχως, η συγγραφή βιβλίων συνωμοσιολογίας μπορεί να βλάψει ανθρώπους των οποίων την κρίση την αλλοιώνει και τους κάνει εύπιστους γενικότερα σε διάφορες μη τεκμηριωμένες απόψεις. Σε όλο το φάσμα της ζωής μας και στην πολιτική ζωή. Δείχνουμε εύκολα με το δάχτυλο και βγάζουμε ένα συμπέρασμα, εξτομούμε ένα συμπέρασμα χωρίς τεκμηρίωση και παρακάμπτοντας την επιστημονική μέθοδο. Λογικό, αν έχουμε στη βιβλιοθήκη μας 10 βιβλία που έχουμε διαβάσει και τα 10 έχουν παραβιάσει την επιστημονική μεθοδολογία, τι πιο εύκολο από το να το κάνουμε κι εμείς.
19: Πάμε τώρα στο κυρίως θέμα, κύριε Σέργη. Η Κίνα έχει προχωρήσει στην τεχνολογία του διαστήματος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
20: Ναι, η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει τα χρήματα, έχει τις πηγές, έχει τη φιλοδοξία. Στο χώρο του διαστήματος κινείται με γρήγορα βήματα, με πειθαρχημένα βήματα. Ένας συνάδελφος Κινέζος που είχα γνωρίσει στην Αμερική μου έλεγε ότι στην Κίνα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δεν συμμετέχουμε όλοι στο σχεδιασμό. Μάλλον δεν συμμετέχουμε όλοι στη λήψη αποφάσεων με κάποιο σχεδιασμό που έχει προηγηθεί. Υπάρχει από πάνω μια απόφαση που έρχεται προς τα κάτω και λέει πάμε στον Άρη και όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε να πάμε στον Άρη. Είναι top down 100% το σύστημα όπως λέμε. Η Κίνα όμως εμπράκτως έχει δείξει ότι έχει το δικό της διαστημικό σταθμό, έχει τα δικά της σχέδια για τη Σελήνη, τις δικές της φιλοδοξίες και τη δική της ομάδα υποστηρικτών σε επίπεδο διεθνές, σε επίπεδο χωρών.
19: Όπως
20: το γνωστό G77, τις χώρες οι οποίες απαρτίζουν αυτή την ομάδα που στηρίζει το μη δυτικό μπλοκ, ας το πούμε έτσι. Η Κίνα συνεργάζεται στενά με την Ρωσία και το πακέτο, ας το πούμε, Κίνα-Ρωσία έχουν την πλειοψηφία στον ΟΗΕ. Στην ολομέλεια του ΟΗΕ, στις 193 χώρες, λόγω του ότι έχουν προσετεριστεί τις χώρες της Αφρικής και της Νοτιού Αμερικής, έχουν μια ισχυρή πλειοψηφία. Μπορεί να ακούγεται Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία κτλ., Ισπανία, αλλά αυτές είναι, μόλις είπα, τέσσερις χώρες. Τέσσερις ψήφοι είναι στον ΟΗΕ. Οι άλλοι κάνουν κουμάντο. Δεν μιλάω για το Συμβούλιο Ασφαλείας, όπου είναι μετρημένα τα κουκιά και μπορεί να υπάρξει βέτο από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μιλάω για την ολομέλεια. Και έτσι λοιπόν έχει φτιάξει το δικό της αντίπαλο δέος στα αμερικάνικα Artemis Accords, στα οποία συμμετέχει και η Ελλάδα, και έχει μέσα στους στόχους της την εκμετάλλευση της Σελήνης, όπως την έχουν και οι Αμερικάνοι. Δηλαδή η Σελήνη είναι τώρα το καινούργιο κόπεδο.
19: Πολύ ωραία. Η Ρωσία πώς είναι σε αυτή τη φάση? Υστερεί έναντι της Κίνας.
20: Δεν έχουν ούτε εγώ αλλά ούτε και μεταξύ τους έχουν μπει ποτέ σε σύγκριση, γιατί συμπλέουν. Οπότε δεν θα έλεγα ότι υστερεί. Έπεται με μικρή διαφορά, τολμώ να πω. Ξέρετε, κάποια θέματα τεχνολογίας από την απέναντι πλευρά είναι λίγο στη σκιά.
19: Άγνωστα δηλαδή.
20: Άγνωστα. Εδώ υπάρχουν δορυφόροι που δεν είναι καταγεγραμμένοι και πετούν. Πόσο μάλλον τεχνολογίες σε
19: δεν
20: χώρες.
19: Είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανονισμούς σε ό,τι αφορά στους δορυφόρους και στις πτήσεις.
20: Είναι υποχρεωμένοι, αλλά υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν τους ακολουθούν όλοι.
19: Δηλαδή, όπως έχουμε το Dark Web, έχουμε και το Dark πάνω στο διάστημα.
20: Έχουμε,
19: που είναι
20: έχουμε και ένα μικρό αριθμό δορυφόρων που εικάζουμε ότι δεν είναι πουθενά καταγεγραμμένοι.
19: Οι οποίοι είναι κατασκοπικού χαρακτήρα ή άλλων.
20: Φαντάζομαι ότι για να μην θέλει ο άλλος να τον ξέρει κανείς, έχει κάποια δυνατότητα να προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες.
19: Αλλά τα κράτη είναι υποχρεωμένα να ανακοινώσουν ότι θα εκτοξεύσουν δορυφόρο.
20: Register, να τους καταγράφουν σε μητρώα διαστημικών αντικειμένων.
19: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποια είναι τα προτερήματά τους και πού υστερούν αυτή την περίοδο?
20: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν με το μέρος τους τη διαστημική παράδοση. Ήταν από τις πρώτες χώρες που μπήκαν στην διαστημική δραστηριότητα. Έχουν χτίσει πάνω σε αυτήν. Έχουν την NASA, έχουν Ινστιτούτα σε όλο το μήκος και πλάτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αυτά, έχουν υποδομές, υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν οι επιστήμονες. Υπάρχουν επιστήμονες που δεν είναι Αμερικάνοι και εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και πολλοί Έλληνες. Και αυτό το οποίο επηρεάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες συχνά είναι η εξάρτηση από τον πρόεδρο.
19: Ο πρόεδρος είναι καθοριστικός να προχωρήσει, ακριβώς, να σταματήσει ένα πρόγραμμα δηλαδή.
20: Ακριβώς. Το budget της NASA και η ενθάρρυνση που έχουμε για τη διαστημική εξερεύνηση είναι ισχυρά εξαρτημένη από τον πρόεδρο. Για παράδειγμα, ο Ρίγκαν ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος ευνόησε, βοήθησε πολύ την ανάπτυξη της διαστημικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κλίντον επίσης. Διαλέγω έναν Ρεπουμπλικάνο και έναν Δημοκρατικό για να μην παρεξηγηθώ. τώρα υπάρχουν ισχυρές. Ο Τραμπ ήταν ενάντια σε αυτή τη λογική. Και δυστυχώς ή ευτυχώς ο πρόεδρος έχει τη δύναμη να επιβάλλει αυτούς τους ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση παραμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερδύναμοι και βέβαια το κομμάτι το οποίο επηρεάζει αυτού του είδους η πολιτική είναι συνήθως αυτό της εξερεύνησης, διότι τις υπηρεσίες τις δορυφορικές τις χρειάζεται κάθε πρόεδρος και κάθε ηγεσία πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό το γνωρίζουν εκ των προτέρων, δεν θα πάνε να κόψουν τις δορυφορικές τους ας πούμε υπηρεσίες και δυνατότητες.
19: Όμως αυτά τα κάτι συγκλίνουν στη συνύπαρξη του διαστημικού σταθμού
20: αυτή
19: και αυτονομούνται στο σκέλος Σελήνη ή όχι.
20: Ο διεθνής διαστημικός σταθμός που βαίνει προς το τέλος της ζωής του είναι σύμπραξη χωρών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Όχι όμως η Κίνα η οποία έχει το δικό της. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αρχικά, Κοινοπολιτεία ενδιάμεσα Ρωσία στη συνέχεια, είχαν έρθει σε μια συνεννόηση. Και τότε που υπήρχε ο Μυρ και ο Skylab και είχαν ενωθεί και κάποια στιγμή και αργότερα. Οι Κινέζοι δεν ήταν ποτέ κομμάτι αυτού του πακέτου. Τα τελευταία χρόνια η σχέση της Ρωσίας με την Κίνα είναι πάρα πολύ στενή και η απόσταση που τους έχει χωρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της είναι μεγάλη. Έχει διαμορφωθεί λοιπόν τώρα μια διπολική κατάσταση με περίπου 60 χώρες που έχουν υπογράψει την συνθήκη των Artemis Accords και ουσιαστικά συνιστούν μια ομάδα κάτω από το συντονισμό των Ηνωμένων Πολιτείων και μια αντίστοιχη ομάδα 50 περίπου χωρών που έχουν υπογράψει το αντίστοιχο σύμφωνο που έχουν προτείνει η Κίνα και η Ρωσία και μέσα στο σχεδιασμό τους κεντρικό ρόλο παίζει η Σελήνη που είναι ένα παρθένο έδαφος. Το πλαίσιο το νομικό και το ρυθμιστικό είναι ακόμη σε ένα στάδιο αρχικό γιατί η συνθήκη η οποία ρυθμίζει τη δραστηριότητα σε περιοχές έξω από τα 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Από εκεί και πάνω ορίζεται, είναι η λεγόμενη γραμμή Κάρμαν, από εκεί και πάνω λέμε ότι είναι διάστημα. Είναι μια συνθήκη του 1967, η οποία είχε γίνει γενικότερα αποδεκτή από τις χώρες του ΟΗΕ τότε και η οποία έχει κάποιες βασικές αρχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σωστές και πάρα πολύ κοινώς αποδεκτές, χρήζουν ίσως επικαιροποίησης και εδώ είναι τώρα που γίνεται αυτή η μάχη. Ξέρετε, επειδή με ρωτήσατε λίγο νωρίτερα, το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι η Σελήνη...
19: Κάτι αυτό να το κουβεντιάσουμε μετά το διάλειμμα, κύριε Σέργη. Διάλειμμα εδώ, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Ερμηνεύουν ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου, στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 400 γραμμάρια 3,39. Μαργαρίνη Φυτική Light 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα 25% φθηνότερα 3,74. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του, ανέφερε μάλιστα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να αρθεί πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 13 βαθμοί Κελσίου.
13: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ. Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον δόκτορα Νίκο Σέργη. Ο κύριος Σέργης είναι ερευνητής στο πεδίο της διαστημικής φυσικής, φυσικός ο ίδιος, έτσι ξεκίνησε. Σήμερα υπηρετεί ως διευθύνων σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τώρα, κάτι ξεκινήσετε για τη νομική και για το διάστημα. Κύριε Σέργη, καλημέρα σας και πάλι.
3: Καλημέρα και πάλι.
0: Αλλά μισό λεπτό πριν πάμε εκεί για το δίκαιο του διαστήματος. Τα πειράματα που κάνει η Κίνα στον δικό της διαστημικό σταθμό, τα ξέρει το άλλο σκέλος? Ανακοινώνονται ή και αυτά έχουν αυτό που λέμε ένα πέπλο μυστικότητας, ας πούμε?
3: Ανακοινώνονται αυτά που θέλουν να ανακοινωθούν.
0: Ναι, αντιστοίχως και η μετέρα πλευρά ανακοινώνει αυτά που θέλει.
3: Όχι, γενικώς
0: η δυτική επιστήμη είναι πιο ανοιχτή.
3: Είναι πιο ανοιχτή. Εκ των πραγμάτων είναι πιο ανοιχτή γιατί είναι και σύμπραξη. Εξ χωρών δύσκολο να μείνει κάτι μυστικό. Όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο πιο μεγάλο ρίσκο και δυσκολία υπάρχει να κρατηθεί κάτι μυστικό.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο δίκαιο του διαστήματος, το οποίο θέλατε να ξεκινήσετε να πείτε κάτι και σας διακόψα. Ορίστε.
3: Αρχικά να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ειδικός στο δίκαιο του διαστήματος. Υπάρχουν ειδικότεροι μου.
0: Ναι, ναι, θα
3: και... Όχι, για να δίνω τα εύσημα σε ανθρώπους που έχουν κάνει τις σπουδές τους και δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτό το οποίο όμως εγώ μπορώ να σας πω είναι πώς διαμορφώνεται η στρατηγική αυτή τη στιγμή και εντός του ΟΗΕ και πώς εμείς εναρμονιζόμαστε. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, η σελήνη για την οποία συζητάμε αποτελεί, και εδώ μεταφέρω ακριβώς την έκφραση, κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Υπάρχουν όροι στο Διεθνές Δίκαιο, τους οποίους έχουν αποδεχτεί τα κράτη, που μιλούν και για τη σελήνη και για το διάστημα και λένε ότι η εξερεύνηση και η χρήση του διαστήματος πρέπει να πραγματοποιείται προς το όφελος όλων των χωρών και όλης της ανθρωπότητας. Το διάστημα και η σελήνη δεν έχουν σύνορα, δηλαδή δεν επιτρέπεται εθνική ιδιοποίηση. Δεν μπορείς να έρθεις και να πεις εδώ ήρθα εγώ πρώτος και από αύριο αυτή εδώ η περιοχή, αυτά τα 20-50 εκατό τετραγωνικά θα ονομάζονται Ελλάδα 2. Και για να γίνει πιο κατανοητό στους ακροατές μας, θα τολμήσω πάλι μια παρομοίωση. Μοιάζει με μια παραλία στην οποία υπάρχει αρκετός χώρος, μια μουδιά, και στην οποία πηγαίνει μια μικρή παρέα παιδιών με τα κουβαδάκια τους, στέκονται σε ένα σημείο, κάθονται κάτω και αρχίζουν και σκάβουν, αρχίζουν και παίζουν, αρχίζουν και χτίζουν κάτι. Λοιπόν, δεν ισχυρίζονται ότι αυτό το κομμάτι της παραλίας είναι πλέον δικό τους. Ισχυρίζονται ότι εδώ, επειδή ήρθαν εκείνοι και ξεκίνησαν μία εργασία, έχουν δικαίωμα να είναι μέχρι να την τελειώσουν, προστατεύοντας την παραλία, προσκαλώντας όποιον άλλον θέλει να συνεργαστεί μαζί τους, εφόσον τα βρουν, και βάζοντας και ένα χρονικό όριο, δεν θα μείνουν εκεί για πάντα, λένε οι εργασίες αυτές έχουν και τέλος. Αυτό λοιπόν έχει γίνει γενικώς αποδεκτό ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρξει συντονισμός και αποφυγή συγκρούσεων. Με αντίστοιχο τρόπο λοιπόν επιτρέπεις και σε κάποιον άλλον να πάει πιο πέρα στην παραλία, που δεν επηρεάζει τις δικές σου εργασίες και τα δικά σου κουβαδάκια, να παίξει και αυτός με τα δικά του.
0: Ποιος έχει δείξει διάθεση ιδιοκτησίας?
3: Επισήμως κανένας. Και όσο ακόμη υπάρχει πολύς χώρος και η παραλία είναι μεγάλη, και όσο ακόμη δεν έχουμε με μεγάλη ακρίβεια ανακαλύψει κάτι το οποίο να είναι σε μια περιορισμένη περιοχή,

0: Το μπλοκ
1: της Αμερικής.
0: Της Αμερικής.
1: Ναι. Τώρα να κάνουμε μια άλλη παρομοίωση όμως. Και ο Κολόμβος και κάποιοι άλλοι από το 1492 πάτησαν στη γη. Ήταν κάτι έρμους εκεί, Ινδιάνους που βγαίνανε, οι γηγενείς που βγαίνανε μέσα από τα κλαδιά κτλ. Αλλά προχωρώντας προς τα μέσα, πέσανε πάνω σε χρυσό, μετά πέσανε πάνω σε άργυρο και άρχισαν οι εξορίξεις.
0: Ναι.
1: Στη Σελήνη.
0: Στη Σελήνη είναι
1: τι
0: το...
1: ψάχνουν να βρουν.
0: Στη Σελήνη λοιπόν.
1: Δεν μπορεί κάποια στιγμή, εγώ διαβάζω ότι τα μηχανήματα αυτά και σε άλλες αποστολές παίρνουν κομμάτια χώμα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μαζεύουν χώμα. Αυτό αναλύεται. Δεν μπορεί να μην ξέρει η επιστημονική κοινότητα τι έχει το υπέδαφος της Σελήνης.
0: Ναι, είμαστε σε φάση διερεύνησης. Γίνεται η έρευνα. Είμαστε μισό βήμα πιο εκεί, διότι αυτή τη στιγμή στη Σελήνη δεν έχουμε τις ίδιες δυσκολίες που είχε ο Κολόμβος στην Νέα Γη, έχουμε μεγαλύτερες. Ο Κολόμβος βέβαια, όπως το είπατε, πήγε, έβαλε και τη σημαία και είπε «Εδώ είναι πλέον Ευρώπη». Εμείς λοιπόν εκεί, η ανθρωπότητα, το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να βρει το κατάλληλο μέρος για να μπορέσει να στήσει μία βάση με ένα ανθρώπινο πλήρωμα το οποίο θα ανανεώνεται και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί σε ένα εργαστήριο, είτε είναι στην επιφάνεια πολύ καλά προστατευμένο, είτε κάτω από την επιφάνεια, να μπορούν να εργάζονται για να κάνουν αυτές τις έρευνες που θα καταδείξουν αν η περιοχή εκεί κοντά αξίζει τον κόπο να ξεκινήσουμε να σκάψουμε. Γιατί το να σκάψεις σε έναν άλλο πλανήτη, σε ένα άλλο έδαφος, προϋποθέτει ότι πρώτον θα έχεις στήσει μια βάση και θα έχεις ανθρώπους εκεί πέρα που με ασφάλεια θα ζουν και θα εργάζονται και θα έχουν προσαρμοστεί και θα έχουν εναρμονιστεί στο περιβάλλον. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να έχεις εκεί κάποιο minimum από resources, από πηγές, από πόρους, ώστε να μην χρειάζεται το κάθε τι να το κουβαλήσεις από τη γη. Τρίτον, ότι οι εργασίες που θα πρέπει να κάνεις θα πρέπει να γίνουν με εργαλεία τα οποία ή θα πρέπει να είναι λιτά ή θα πρέπει να κατασκευαστούν, να συναρμολογηθούν επί τόπου. Δεν μπορεί να κουβαληθεί ένας γερανός ή ένα γεωτρύπανο ή ένας μετροπόντικας από τη γη στη Σελήνη. Πρέπει να πάει κομμάτι-κομμάτι
1: να συναρμολογηθεί
0: από ποιους, από αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν πατήσει καλά-καλά πάνω στη Σελήνη εδώ και 50 χρόνια. Έχουμε πολύ μέλλον μπροστά μας, αλλά επειδή όλα έχουν ένα σημείο εκκίνησης, αυτή τη στιγμή η μάχη δίνεται για το ποιος θα βάλει έστω και το ακροδάχτυλό του πρώτος σε μια περιοχή στην οποία, όπως σας περιέγραψα πριν, θα πει ότι σε αυτό το κομμάτι της παραλίας τώρα εργάζομαι εγώ. Και εκεί τώρα εστιάζουν στο να διαλέξουν ένα ωραίο κομμάτι της παραλίας.
1: Το κτηματολόγιο θα αργήσει.
0: Θα αργήσει το κτηματολόγιο και θα πρέπει πρώτα να γίνει μια συνεννόηση για το να επιτραπεί το κτηματολόγιο, γιατί κτηματολόγιο σημαίνει ιδιοκτησία.
1: Ναι. Σε σχέση με τη γη, ποια είναι η επιφάνεια για να καταλάβουμε τη Σελήνη?
0: Είναι γύρω στις 100 φορές μικρότερη.
1: Η Σελήνη.
0: Ναι, σε όρους επιφάνειας. Όχι, μπορεί και λίγο λιγότερο, ας πούμε 50 φορές μικρότερη σε όρους επιφάνειας. Δεν είναι όμως όλες οι περιοχές, όπως και στη γη, δεν είναι και όλες οι περιοχές της Σελήνης εξίσου ελεκτικές. Θα πρέπει να γίνει μελέτη, η οποία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, για να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα που να λέει ότι εδώ αξίζει τον κόπο να στήσουμε τη βάση μας και να επιχειρήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κάποια πολύτιμα υλικά. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προσθέσω ότι η δυσκολία που έχουμε στην Σελήνη, πέραν της έλλειψης ατμόσφαιρας που μας αναγκάζει να ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να μπορούμε να αναπνέουμε, είναι και η έλλειψη μαγνητικού πεδίου. Ο μαγνητισμός που υπάρχει στη Γη μας επιτρέπει να προστατευόμαστε από τη σωματιδιακή ακτινοβολία του ηλίου, που είναι σωματίδια πολύ ψηλής ενέργειας, τα οποία αν έφταναν μέχρι την επιφάνεια της Γης, εκτός από το ότι θα έδιωχναν μετά από μερικά χρόνια την ατμόσφαιρά μας, όπως έχουν διώξει την ατμόσφαιρα της Σελήνης, την ατμόσφαιρα του Άρη, θα μας προκαλούσαν και το θάνατο. Στη Σελήνη λοιπόν το περισσότερο διάστημα είναι απροστάτευτη από αυτή την ακτινοβολία. Δεν έχει μαγνητικό πεδίο, δεν μπορείς να φτιάξεις εκεί μαγνητικό πεδίο. Άρα έχεις έναν επιπρόσθετο μεγάλο κίνδυνο και ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχεις και μικρότερα, τα οποία δεν τα βλέπει το φως της δημοσιότητας. Για παράδειγμα, η χαμηλή βαρύτητα στη Σελήνη σημαίνει ότι δεν έχει άνεμο και η έλλειψη ατμόσφαιρας. Δεν υπάρχει άνεμος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα τεμάχια, τα ρινίσματα της σκόνης που υπάρχει εκεί δεν έχουν λιανθεί, δεν συγκρούονται μεταξύ τους, δεν συγκρούονται με πέτρες, δεν φυσάει ώστε να κατακάτσει. Και έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τη σκόνη που έχουμε εδώ, που είναι μια απαλή ωραία πούδρα ενίοτε διαλυμένη στον αέρα, εκεί τα ρινίσματα μπορούν να σου δημιουργήσουν ακόμη και αμοιχές, ακόμη και να σκίσουν
1: τη στολή σου,
0: ας πούμε, ναι, σε κάποιες συνθήκες. Δεν έχουν λιανθεί. Υπάρχουν τέτοιες μικρολεπτομέρειες που κάνουν εντελώς αφιλόξενο το μέρος, αντίστοιχα

0: φιλόξενος είναι και ο Άρης που είναι ο κοντινότερος πλανήτης. Άρα η ελπίδα μας ότι εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα το λύσουμε και θα στήσουμε εδώ μια βάση, έχει κάποιο περιορισμό που αρχίζει και γίνεται πιο ορατός όταν ξεφεύγουμε από το ότι θα εκτελέσουμε κάποια πειράματα και τέλος πάντων θα κάνουμε μια μικρή εξερεύνηση και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε κάτι επιχειρησιακό. Γιατί μιλάνε άνθρωποι για γεωτρήσεις, μιλάνε για να κάνουν ορυχεία στη Σελήνη και λες εντάξει, εκεί χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής, ο οποίος ακόμα είναι μακριά μας. Αυτοί οι άνθρωποι πρώτα θα πρέπει να μάθουν να ζουν και μετά να μάθουν να εργάζονται και δει να κάνουν τέτοιου είδους εργασίες που χρειάζονται εξοπλισμό, συγκέντρωση και οργάνωση.
1: Να μάθουν να ζουν, να προσαρμοστούν. Να αποφασίσει ότι θα ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα που θα είναι το στάδιο προσαρμογής, προκειμένου να αργότερα να ξεκινήσουν δουλειές. Δηλαδή θα έχουν αποφασίσει, δεν θα είναι για μια αποστολή 10 ημερών.
0: Αφενός. Αφετέρου, ψυχολογικά να προσαρμοστείς ότι πλέον μπαίνεις σε συνθήκες στις οποίες το λάθος δεν διορθώνεται. Δεν έχουμε βάλει καθόλου τον ψυχολογικό παράγοντα. Σε προηγούμενο μέρος της συζήτησής μας με ρωτήσατε πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος να πάει στον Άρη. Και σας απάντησα είναι χοντρικά στο εξάμηνο, από 3-6 μήνες. Αυτούς τους 3-6 μήνες, και όταν θα είναι εκεί, αλλά και καθώς θα πηγαίνει, δεν θα είναι σε ύπνωση, θα είναι σε ένα διαστημόπλαιο στο οποίο θα πρέπει να ζει και θα πρέπει να εκτελεί και κάποιες ενέργειες. Και η ζωή του, καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και όταν φτάσει εκεί, θα είναι εξαρτημένη από το πόσο σωστά θα εκτελέσει κάποιες ενέργειες. Πόσα πρωτόκολλα ασφαλείας θα μπορείς να τοποθετήσεις και να τηρηθούν. Ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι το κάθε λάθος που θα γίνει θα του στοιχίσει τη ζωή. Δεν υπάρχει άμεση επέμβαση, δεν υπάρχει ούτε 112, ούτε 166, τίποτε 100, ούτε τίποτα. Κάνεις λάθος, χαιρετάς. Και αυτό.
1: Δηλαδή
0: σου
1: το
0: δημιουργεί.
1: Ταξίδι πρέπει να είναι τέλειο. Το ταξίδι
0: σωστά.
1: Πρέπει να είναι όλο σωστό.
0: Αλλιώς δεν θα τελειώσει ποτέ. Και αυτό βάζει ένα ψυχολογικό βάρος. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν την πρώτη προσελήνωση και όλοι οι αστροναύτες, οι Αμερικάνοι που πήγαν στη Σελήνη και οι κοσμοναύτες που γύρισαν γύρω από τη γη, είχαν μια τεράστια εκπαίδευση και στο κομμάτι το ψυχολογικό, με αποκορύφωμα το Apollo 13. Που αν ρωτήσετε ανθρώπους στην ΝΑΣΑ, είμαι σίγουρος ότι θα σας πούν ότι θεωρούν εξίσου μεγάλη επιτυχία το ότι έσωσαν αυτό το πλήρωμα με το άλλο που προσελήνωσαν. Εκείνο το οποίο προσελεινώθηκε, πήγαν όλα καλά και έγιναν όλες οι ενέργειες σωστά, τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα, πήγαν όλα κατευχήν. Εκεί που κάτι έκτακτο μας έβγαλε εκτός ισορροπίας, εκεί λοιπόν αυτή η πρόκληση μπορούσε να αντιμετωπιστεί μόνο με συντονισμό, αλλά προϋπέθεται και εκπαίδευση των αστροναυτών, οι οποίοι κάτω από συνθήκες και δύσκολες λόγω του ότι ήταν μέσα σε μια κάψουλα και ακόμα πιο δύσκολες επειδή ήταν σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και κυρίως επειδή έβλεπαν ότι έρχεται ο θάνατος, θα έπρεπε να συντονιστούν. Αυτός είναι ένας παράγοντας τον οποίο συχνά τον ξεχνάμε και λέμε, τους βάλουμε ένα. Δεν είναι Playmobil, είναι άνθρωποι.
1: Αυτά όλα φαντάζομαι ότι εξετάζονται από ομάδες συνεργαζόμενων επιστημόνων. Δηλαδή, κομμάτι-κομμάτι, δεν ξέρω, έχετε παρακολουθήσει ποτέ, έχετε συμμετάσχει σε τέτοιες ομάδες προβληματισμού για το πώς μπορούν να μπουν σε μια σειρά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
0: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος και βάθος. Εγώ έχω συμμετάσχει σε πολύ μικρό κομμάτι, στο κομμάτι που μου αντιστοιχεί. Αλλά οι ομάδες οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό μιας τέτοιας αποστολής έχουν υποομάδες και οι υποομάδες έχουν άλλες υποομάδες, ούτως ώστε να είναι καλυμμένο το μέρος το σχεδιαστικό, το μέρος το τεχνικό, το αν πρόκειται για αποστολή με ανθρώπινο πλήρωμα περιπλέκεται η κατάσταση, ούτως ώστε όλα αυτά μαζί να συνιστούν μια συνεκτική πρόταση την οποία την πηγαίνεις στο χρηματοδότη σου για να τον πείσεις να επενδύσει. Ο χρηματοδότης συνήθως είναι κράτος, είναι το Κογκρέσο, αν πρόκειται για τις ΗΠΑ ή είναι μια κυβέρνηση. Θυμάμαι στην αποστολή του Κασίνη ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
1: Εξηγήστε τώρα ξανά τι είναι το Κασίνη.
0: Ήταν η
1: κυρίως και κυρίες που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ακριβώς. Η αποστολή Κασίνη Χόιχενς ήταν μια πολύ μεγάλη και πολύ επιτυχημένη αποστολή συνεργασία της NASA, του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού της ESA και της Ιταλικής ιδιαίτερα διαστημικής υπηρεσίας, η οποία εκτοξεύτηκε από τη γη το 1997, έφτασε στον Κρόνο που ήταν ο προορισμός της το 2004 και έμεινε μέχρι το 2015 και ήταν το μεγαλύτερο διαστημόπλαιο που έχουμε στείλει τόσο μακριά. Εκτέλεσε εξαιρετικές μετρήσεις και είχα εγώ την μεγάλη χαρά να εμπλακώ μαζί με άλλους επιστήμονες αλλά κυρίως στο πλευρό του Σταμάτη Κρυμιζή στην Ακαδημία της Αθήνας και να συμμετέχω σε αυτήν την αποστολή από το 2005 μέχρι το 2015. Αυτή λοιπόν η αποστολή από ένα σημείο και μετά Είχε τελειώσει ο χρόνος ο προγραμματισμένος της και ο αρχικός προγραμματισμός έλεγε ότι προοδευτικά θα πρέπει να κλείνει τα όργανα της μέχρι στο τέλος να σταματήσει η όλη αποστολή.
1: Και να διαλυθεί αυτό το
0: διαστημόπλαιο, θα σας πω στο τέλος. Θα το αφήσω εγώ αυτό για το τέλος, για το πώς διαλύθηκε. Εκεί λοιπόν, βλέποντας ότι.
1: Το οποίο θα έφτανε στα όρια του ηλιακού μας συστήματος.
0: Όχι, δεν θα έφτανε. Το Κασίνι έγινε δορυφόρος του Κρόνου με τους δακτυλίους του. Πολύ όμορφη η όλη η εικόνα και εξαιρετικές μετρήσεις. Έφτασε λοιπόν αυτό το διαστημόπλαιο όταν είχε έρθει ο χρόνος, το nominal, το γραμμένο ας πούμε τέλος της αποστολής, να είναι σε εξαιρετική υγεία το διαστημόπλαιο και όλα του τα όργανα και να παράγεται εξαιρετική επιστήμη και εξαιρετικά αποτελέσματα. Κάθε χρόνο λοιπόν πήγαινε μια ομάδα ανθρώπων που ήταν οι επικεφαλής των πειραμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Κρυμμυζής, και από κάτω μια υποστηρικτική ομάδα που ήμασταν όλοι εμείς ως επιστήμονες και υποβάλαμε στη NASA τεκμηριωμένη πρόταση για τη συνέχιση έστω και μιας μικρής χρηματοδότησης για να πάει το διαστημόπλαιο να συνεχιστεί αποστολή ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, συν ένα χρόνο μετά, γιατί υπήρχε πάντοτε ανταγωνισμός από άλλες αποστολές. Σου έλεγε, κόφτο το Κασίνι, μη δώσεις αυτά τα χρήματα για να δοθούν κάπου αλλού σε μια καινούρια. Και υπήρχε μια καλώς εννοούμενη ευγενής άμυλα ανάμεσα σε επιστημονικές ομάδες και κερδίζαμε κατά μία έννοια το ψωμί μας μέσω της συνέχισης αυτής της αποστολής, η οποία όταν έφτασε πλέον το τέλος, πότε ήρθε το τέλος, όταν, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, αυτά τα διαστημόπλια δεν έχουν πάνω τους καύσιμο και προωθητήρες για να μετακινούνται, αλλά για να αλλάζουν
1: κατεύθυνση.
0: Το καύσιμο λοιπόν που επέτρεπε την αλλαγή της κατεύθυνσης άρχισε να μειώνεται δραματικά. Και εκεί λοιπόν, αφού αποφασίστηκε ότι δεν θα συνεχιστεί άλλο η αποστολή, κλήθηκε η επιστημονική ομάδα να αποφασίσει ποιο θα είναι το τέλος της. Και είπαν ότι αρχικά θα κάνουμε κάτι το οποίο κάτω από κανονικές συνθήκες δεν το κάναμε. Θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Θα περάσουμε το Κασίνι ανάμεσα στο εσωτερικό άκρο των δακτυλίων του Κρόνου και τον ίδιο τον Κρόνο. Από μια τρύπα βελόνας. Με πολύ μεγάλο ρίσκο να το χτυπήσει ακόμα και ένα τόσο δα πετραδάκι να το διαλύσει.
1: Όταν λέτε δορυφόροι, μπορείτε να μας εξηγήσετε.
0: Περιστερεφόταν γύρω από τον πλανήτη.
1: Ναι, είναι αυτά πετρώματα. Τα οποία
0: οι δακτυλοί.
1: Οι δακτυλοί, ναι. Οι δακτυλοί αποτελούνται.
0: Οι δακτυλοί αποτελούνται από κομμάτια πάγου στην πραγματικότητα. Είναι σκόνη η οποία έχει και υδάτινο πάγο ή είναι και παγάκια, τα οποία έχουν μέγεθος από ζάρι μέχρι αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Που όλα αυτά συγκροτούν ένα δακτύλιο.
0: Συγκροτούν ένα δακτύλιο ο οποίος χωρίζεται σε ζώνες πάρα πολλές. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα οπτικά να σας το δείξω και στους ακροατές. Πάρα πολλές ζώνες οι οποίες είναι γύρω από τον πλανήτη Κρόνο. Είναι αυτή η όμορφη εικόνα που αρκετοί από εμάς έχουμε δει. Τη βλέπουμε στην τηλεόραση, συνήθως σε εκπομπές αστρολογίας. Και οι δακτύλοι του Κρόνου αποτελούν μία από τις πιο λεπτές δομές του ηλιακού μας συστήματος. Ενώ γυρίζουν γύρω-γύρω από τον πλανήτη και χωράει πολλές φορές η γη μέσα τους.
1: Μεταξύ δηλαδή του δακτυλίου και του πλανήτη.
0: Και κατά μήκος των δακτυλίων. Κατά πλάτος των δακτυλίων.
1: Η απόσταση μεγάλη, δηλαδή. Είναι μεγάλη. Είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα.
0: Όχι, είναι περίπου 10 φορές η γη.
1: Μάλιστα.
0: Το πάχος τους, ξέρετε πόσο είναι. Γύρω στα 500 μέτρα. Είναι μια από τις πιο λεπτές δομές που υπάρχει στο ηλιακό σύστημα. Η αναλογία εδώ, που την είχαμε πάλι κάνει για να την παρουσιάζουμε πιο ωραία στο κοινό, είναι σαν να πάρεις ένα φύλλο εφημερίδας και να καλύψεις ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Περάσαμε λοιπόν το Κασίνι όχι μέσα από τους δακτυλίους, αλλά από εκεί που τελειώνουν οι δακτύλοι και ακουμπάμε την επιφάνεια του Κρόνου. Πέρασε με επιτυχία, πήρε μετρήσεις, οπότε μετά είχε τελειώσει και η αποστολή και το μεγάλο ρίσκο. Και αποφασίστηκε για να μην μολύνει ούτε το εξώτερο διάστημα, αλλά κυρίως για να μην τραβηχτεί βαρυτικά και πέσει σε κάποιον από τους δορυφόρους του Κρόνου που ενδεχομένως στο μέλλον να ερευνηθούν για μικροβιακή ζωή. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση αν έχει σκάσει πάνω σε ένα δορυφόρο ένα γήινο αντικείμενο, μετά πρακτικά δεν μπορείς να καταλάβεις αν ένα μικρόβιο που θα βρεις εκεί είναι γήινο ή εξωγήινο. Και σίγουρα δεν μπορείς να το ρωτήσεις. Έτσι λοιπόν το ρίξανε η μηχανική πάνω στον Κρόνο, ο οποίος είναι αέριος πλανήτης, δεν έχει έδαφος, άρχισε να πέφτει και τελικά κάηκε μέσα στην ατμόσφαιρα του Κρόνου. Το 2015.
1: Δεν έχει στερεό έδαφος.
0: Όχι, δεν έχει. Ο Κρόνος και ο Δίας και οι εξωτεροί πλανήτες, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, δεν έχουν στερεό. Κατεβαίνεις μέχρι ένα σημείο στο οποίο η πίεση των αερίων είναι τόσο μεγάλη που είναι σαν να χτυπάς τσιμέντο πάλι.
1: Μάλιστα. και αυτοί οι δορυφόροι με αυτά τα κομμάτια πάγου
0: ναι.
1: συγκροτούν πεδίο που μπορεί θεωρητικά το λέω να πατηθεί.
0: Όχι, όχι.
1: Ή είναι κενό. Ή υπάρχει
0: και... Όχι, υπάρχει απόσταση. Υπάρχει απόσταση.
1: Τη μια πέτρα από την άλλη, ας πούμε, του ενός κομματιού με το άλλο.
0: Υπάρχει απόσταση τη μια πέτρα από την άλλη. Δίνουν ένα όμορφο αποτέλεσμα.
1: Όντως, έχουν, το εικαστικό είναι υπέροχο.
0: Το εικαστικό είναι υπέροχο και είναι από τις εικόνες που και εμένα με προσέλκυσαν για να ασχοληθώ με αυτήν την επιστήμη. Και μάλιστα σκεφτείτε ότι είναι και ένα προσωρινό, μια προσωρινή κατάσταση.
1: Από που μπορεί να διαλυθεί αργότερα.
0: Σίγουρα θα διαλυθεί αργότερα και σίγουρα δεν υπήρχε. Δηλαδή την εποχή των δεινοσαύρων δεν υπήρχαν οι δάκτυλοι του χρόνου. Οι δεινόσαυροι δεν τους είδαν ποτέ. Η ανθρωπότητα κατά μία έννοια συγκυριακά βλέπει τους δακτύλους.
1: Πότε ήταν,
0: 60 κάτι εκατομμύρια χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Άλλη μια μεγάλη επιστημονική παρεξήγηση ότι άνθρωποι και δεινόσαυροι συνυπήρξαν. Ποτέ δεινόσαυρος δεν έφαγε άνθρωπο.
1: Και οι φουκαράδες εξαφανίστηκαν επειδή έπεσε.
0: Πάλι με φαινόμενο. Έπεσε.
1: Εξωγήινο. Δηλαδή εννοώ έπεσε.
0: Ακριβώς. Με διαστημικό φαινόμενο. Που είναι πάλι και ένα δικό μας άνθρωπο.
1: Έπεσε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, έπεσε στη γη.
0: Όχι, έπεσε ένα σημητός.
1: Ένα σημητός έπεσε πάνω στον πλανήτη μας.
0: 10 χιλιόμετρα. Διάμετρο, εγώ το λέω συνήθως ένα σημητός, χοντρά-χοντρά. Αν βάλετε για ένα κομμάτι που είναι κάτω από το υπέδαφος, αν έσκασε ένα ημιτός, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Ναι, αλλά μεγάλος το ημιτός, δεν είναι και λίγο πράγματα, αλλά μεταξύ μας.
0: Είναι πολύ μεγάλος και αρκετός για να καταστρέψει πολλά είδη ζωής στη γη. Δεν μπορεί να καταστρέψει, να διαλύσει τη γη, αλλά μπορεί να καταστρέψει μεγάλο ποσοστό της. Τη έμβια ζωή.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι κράτη θα δούμε, δεν θα δούμε τόσο εύκολα. Κράτη στη Σελήνη, για να το γυρίσω
0: κράτη
1: πίσω.
0: Κράτη στη Σελήνη δεν θα δούμε σύντομα. Θα υπάρχουν αυτά τα σπροξήματα και τα τζαρτζαρίσματα, τα οποία γίνονται μέσω του ΟΗΕ και είναι οι ομάδες παιδιών που τρέχουν στην παραλία να τοποθετηθούν εκεί που θεωρούν ότι είναι καλύτερο.
1: Μέταλλα που θα αναπτύξουν την τεχνολογία στη γη υπάρχουν μέσα στο έδαφος της Σελήνης.
0: Είναι υπό εξερεύνηση σπάνιες γαίες και σπάνια μέταλλα. Δεν έχουμε ακόμα κάτι το οποίο να μπορούμε να το πούμε με τρόπο βέβαιο. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πάντως στο μυαλό μας είναι ότι η γη είναι το σπίτι μας. Η γη είναι το πλοίο.
1: Το είπε και η κυρία Αστροναύτης. Είπε ότι ξαναγυρίζουμε στη γη. Δηλαδή κάνουμε το.
0: Ξαναγυρίζουμε στη γη. Και εγώ, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία κουβέντα.
1: Δική σας είναι, εννοείται.
0: Είναι η προστασία της γης που είναι το σπίτι μας, που είναι ο πλανήτης μας. Είμαστε η πρώτη γενιά ανθρώπων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έμβιων όντων, που έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν τον πλανήτη στον οποίο ζουν. Κανένα άλλο έμβιο είδος στην ιστορία της Γης δεν έχει τη δυνατότητα συνειδητά να επηρεάζει τον ίδιο τον πλανήτη. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη. Και ίσως είναι λάθος να λέμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει τη Γη και να καταστρέψει τον πλανήτη. Δεν μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη. Μπορεί να εξαφανίσει τον εαυτό του και κάποια άλλα είδη ζωής. Αυτό που πρέπει όμως να κάνει είναι να αλλάξει λίγο πορεία, γιατί σε αυτά τα 50, 60, 70, 80 χρόνια που μπορεί να επηρεάζει τον πλανήτη, φαίνεται ότι δεν τον επηρεάζει και πάρα πολύ καλά. Άρα, το πρώτο που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας είναι ότι εδώ θα ζήσουν τη ζωή τους και εκείνα και τα παιδιά των παιδιών τους. Άρα, καλό είναι να προσέξουν την συμπεριφορά τους προς τον πλανήτη και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν με τη σειρά τους. Και βέβαια,
1: θέλουν χρόνο όμως για να έρθουν, εγώ
0: θέλουν
1: αυτό κατάλαβα.
0: Θέλουν χρόνο
1: που
0: και
1: λέτε.
0: Θέλουν ενθάρρυνση. Και κλείνοντας, αφού σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να εξηγήσουμε στα παιδιά μας ότι το διάστημα είναι μια επιστήμη η οποία είναι μέσα στο σπίτι μας, είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία αν είσαι αγόρι ή κορίτσι. Μπορείς να γίνεις ένας εξαιρετικός μηχανικός ή να ασχοληθείς με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα στα οποία θα υπάρχει σύντομα και κλάδος διαστήματος. Και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έχουν τη βοήθεια από μένα προσωπικά και από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τους εξαίρετους μηχανικούς που έχουμε εκεί.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέργη, για την γνωριμία μας. Να είσαστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτά τα δύο Σαββάτα. Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Εύχομαι να περάσετε ευχάριστα αυτά τα δύο Σάββατα με αυτό το θέμα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, που είπαμε ότι συζητήσαμε για την γεωπολιτική έξω από τη γη. Καλημέρα σας. Εύχομαι τα καλύτερα για την διάρκεια της ημέρας. Το επόμενο Σάββατο εδώ με άλλο θέμα. Εννοείται, καλημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις?
14: Η ώρα είναι 10.
15: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Οι Αμερικής αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, μεταξύ αυτών το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτέλεσε δύο άτομα για φερόμενη κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δηλώσε σήμερα στον BBC ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, κυρίως όταν οι συμμετέχοντες φωνάζουν συνθήματα που καλούν σε Ιντιφάντα μετά την αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Λονδίνο. Έχουμε περάσει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο, τόνισε ο επικεφαλής των εργατικών, μετά την επίθεση με μαχαίρι, την οποία η Βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική, από την οποία τραυματίστηκαν δύο Εβραίοι σε συνοικία του Λονδίνου. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρεται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Η 72χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατά επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη σπήρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και άτομα που είχαν κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη.
19: New York. New York. New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
19: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
19: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
21: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
18: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη δεύτερη νίκη της στη σειρά των play-off κόντρα στη Χάπελ Τελαβίβ σημείωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί επικράτησαν με 102-75 και χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καμπάτσο, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και μοίρασε 6 assist. Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τρεις αγωνιστικές και πρόστιμο 10.000 ευρώ επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο δεύτερο αγώνα της ομάδας του με τη Βαλένθια. Για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά. Στις 5.30 θα παίξουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Γυναικών επικράτησε της Ιταλίας με 15-11.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνούν βόρειο, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βιδού.

Με διαπιστώσεις και με σοβαρές καταγγελίες και αποκαλύψεις θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Καλημέρα σε όλους. Αποκάλυψη πρώτη. Κάνει κρύο. Αυτό το πράγμα, όχι ότι δεν έχουμε ξαναζήσει το κρύο για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, αλλά Μάη μήνα, αρχές του μήνα και η χθεσινή παραδείγματος χάρη Πρωτομαγιά που είχε και τη βροχή, είχε και τη συννεφιά, είναι κάτι πολύ συνήθιστο. Τόσο συνήθιστο που μας έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τα τελευταία 70 χρόνια, μου λέει, κοίταξε να δεις Χριστίνα, κανονικά είναι πριν από τα 70, από τότε που έχουμε αρχίσει να γράφουμε και να καταγράφουμε τις θερμοκρασίες, δεν έχει συμβεί, τουλάχιστον στη χώρα μας. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες θερμοκρασίες άλλους μήνες, αλλά τέτοια Πρωτομαγιά, αρχές του μήνα, αρχές Μαΐου, τέτοιες θερμοκρασίες δεν τις έχουμε ξαναζήσει. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτή τη σοβαρή διαπίστωση, αποκάλυψη, και νομίζω ότι μέχρι εδώ θα φτάσει το ενημερωτικό προφίλ της εκπομπής, θα σας καλημερίσουμε. Θα είμαστε μαζί στις 12 παρα 20 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. Και τι μου κάνετε, πώς είσαστε, πού σας βρίσκουμε κυρίως, γιατί είναι τρίμερο αυτό που διανύουμε. Αποκάλυψη νούμερο 2 που δεν σας αφορά καθόλου, αλλά όσοι βρίσκεστε στη Μονεμβασιά, είχε πάει η αδερφή μου. Έχουν πάει παρέα με μηχανές. Μου λέει, Χριστίνα, δεν έχω βγάλει ρούχα και νιτσεράδα από πάνω. Πηγαίνανε το βράδυ, μου λέει, περπατούσαμε στα σοκάκια με τη Μονεμβασιά. Πήγαμε και φάγαμε με την νιτσεράδα, γιατί έβρεγε συνεχώς. Μπήκαμε για ποτό μετά με την νιτσεράδα. Μου λέει, κάνουμε, έχουμε λανσάρει ένα καινούριο στυλ μόδας, γιατί την έχουν πατήσει πάρα πολύ άσχημα. Ναι, ξέρανε για τον καιρό ότι θα πέρανε, έχουν πάρει και χοντρά ρούχα. Και όσοι μας ακούτε από την Μονεμβασιά, το υπέροχο αυτό μέρος, ελπίζω να είστε και εκεί εντυμένοι. Αλλά μου λέει, την πατήσαμε με τη βροχή και είμαστε λούτσα και κάνουμε κάτι καινούριο. Έχουμε παρουσιάσει μια καινούρια μόδα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί, όπως είπαμε, μέχρι το 12 παρά 20. Ποιοι είναι αυτοί μαζί με τη διαολεμένη σήμερα για άλλη μια φορά διάθεση? Είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος είναι με κοντομάνικο. Βέβαια, έχει και το εξής κάνει σήμερα ο Νότης μου. Παραδέχτηκε ότι το πρωί που ήρθε το αξιμέρωτο, γιατί ο Νότης είναι από τα αξιμέρωτα εδώ, φορώντας και το χοντρό ζακέτο του, όχι και κάτι ιδιαίτερο, μου λέει, Χριστίνα, σήμερα κάνει κρύο. Αν και ο Νότης λέει ότι κάνει κρύο και τον πήρε το αγιάζει, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Τώρα που ερχόμουν, το χτύπαγε και ο ήλιος το αυτοκίνητο, είχε 15 βαθμούς. Και το χτύπαγε και ο ήλιος. Βέβαια, μέσα εγώ, φουλ, όταν τα αφήνω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ και έχω μέσα θερμοκρασίες και τα σχετικά, μπαίνουν οι άνθρωποι για να το βάλουν στη θέση του. Τους κόβεται η ανάσα. Με έχουν μάθει πια. Σου λέει, εντάξει, Χριστίνα μου, είναι το πιο μοσχομυροδάτο αυτοκίνητο και το πιο αποπνικτικό σε ατμόσφαιρα αυτοκίνητο, όπως είναι και το γραφείο που εγώ τώρα νοτάκω, έχω κλείσει πόρτα, έχω βάλει μέσα και το σχετικό θερμό, πώς το λέμε, ναι, και θα γίνει φούρνος μετά, θα πάω και θα λιώσω. Δεν έχω και οξυγόνο και με πιάνει και μία υπνηλία. Είναι υπέρ σαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-00-170-174. Το κουράσουμε λίγο το κορίτσι μας, θέλετε? Διαφορετικά, αν δεν θέλετε να κουράσετε την Αργυρό, μπορείτε μέσα από το skyradio.gr να μας στείλετε μήνυμα στο πες την άποψή σου. Και είναι η Κωνσταντίνα Βασάμι στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα δούμε πώς ξεκινάει την πυρική περίοδος. Το έχουν κάνει περισσότεροι από τους συναδέλφους της εβδομάδας, αλλά Σάββατο λέω άλλο κοινό. Επίσης, στη συνέχεια της συζήτησης που είχε ο Άρης νωρίτερα περί διαστήματος και τα σχετικών, επειδή το επόμενο επεισόδιο, το δικό μας, της εκπομπής το «Η ζωή σου όλη», θα είναι ο κύριος Κρυμιζής, στον οποίο αναφέρθηκε ο καλεσμένος του Άρη νωρίτερα, θα πάμε μέχρι και το αστεροσκοπείο της Πεντέλης να μιλήσουμε με τον κύριο Λάζαρο Κουτουλίδη, είναι ο υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών, και θα δούμε από εκεί τι μπορείς να δεις, την ιστορία του συγκεκριμένου αστεροσκοπείου, και επίσης θα μιλήσουμε και για το διάστημα, ειδικότερα και γενικότερα. Γιάννη Σιδέρης στην πολιτική ανάλυση εβδομάδας, τι και αν έχει γίνει ειδικά στην κεντροαριστερά, και με τον Άρη Γαλανόπουλο στις 11.30 όπως πάντα θα μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα. Είμαστε έτοιμοι? Φύγαμε.

0: Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Γεια σας, καλημέρα, καλό μήνα, όλα τα καλά να έχουμε αυτή τη σεζόν, την ανοιξιάτικη, την αντιπυρική που ξεκινάει. Γεια σας.
1: Ακριβώς, καλημέρα, καλό μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο να έχουμε με λιγότερες καταστροφές φέτος σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές.
0: Να είμαστε καλά, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πέρα από την καλή θέληση που έχετε εσείς, όλοι οι πυροσβέστες που έχουμε εμείς, οι κάτοικοι των περιοχών, των πόλεων, είναι πολλά που συμβάλλουν σε κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει ξεκινάει την πυρική περίοδος, κύριε Τσίγκα, για εσάς?
1: Σημαίνει αυξημένη ετοιμότητα, περιπολικά στην Ήπεθρο, σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα, σε επικίνδυνες και μη περιοχές, αλλά θέλουμε τις τοπικές κοινωνίες δίπλα μας. Όχι μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες και συμβάλλει καθοριστικά πάρα πολλές φορές, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες, και να μην κάνουν χρήση φλόγας, αλλά και μέσω της σκία, η οποία υπογράφτηκε πριν μια εβδομάδα, να μπορούν να κάνουν καθαρισμό οικοπαίδων μέχρι τις 15 Ιουνίου, αλλά και συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Γιατί καθαρό οικόπεδο σημαίνει ανακοπή της πυρκαγιάς, δεν δημιουργούμε δρόμο στην πυρκαγιά για να κάψει, εφόσον δεν θα υπάρχει καύσιμη ύλη.
0: Ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι μια συζήτηση η οποία όταν ξεκίνησε πριν από 2-3 χρόνια φάνηκε περίεργη στον πολίτη. Τώρα όμως νομίζω ότι σιγά σιγά κάνουμε βήματα και έχουμε συνειδητοποιήσει πια πόσο σημαντικό είναι. Η εικόνα που έχετε από τον καθαρισμό των οικοπαίδων για αυτή τη χρονιά ποια είναι, και όσον αφορά στη διάθεση και στην κατανόηση του προβλήματος και του ζητήματος, και όσον αφορά στην ουσία του κιόλας, το κάνουμε, δεν το κάνουμε?
1: Βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο γίνεται συνείδηση στους συμπολίτες μας, γιατί βλέπουν ότι όπου δεν υπάρχει καύσιμη ύλη, δηλαδή όπου υπάρχει καθαρό οικόπεδο, η πυρκαγιά όχι μόνο ανακόπτεται, αλλά δημιουργεί και δρόμους πρόσβασης και πεζοπόρων τμήματων, αλλά και πυροσβεστικών εγκαταστάσεων για να προσεγγίσουμε πιο γρήγορα την πυρκαγιά. Μέχρι 15 Ιουνίου πέρυσι είχαμε 700.000 συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν μπει στην πλατφόρμα. Πρέπει να το κάνουν περισσότεροι, πρέπει να μπουν όχι μόνο στην πλατφόρμα να το δηλώσουν, αλλά και να μπουν και στην ουσία του προβλήματος, να καθαρίσουν το οικόπεδό τους. Το πρόστιμο είναι πολύ ελάχιστο σε σχέση με τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από μια τεράστια καταστροφή. Οι διοικητικές ποινές είναι συμβολικές και έχουν σκοπό να συνετίσουν τον κόσμο. Όμως ένα οικόπεδο το οποίο θα περάσει πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, να θέσει σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες και τον υπέροχο δασικό πλούτο που έχει η πατρίδα μας.
0: Να σας πω την αλήθεια, επειδή πολλοί λένε για τα εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα, εγώ είμαι υπέρ και αυτού. Ναι, αν κάποιος μου πει, μα είναι εισπρακτικού χαρακτήρα, είναι κακό να είναι εισπρακτικού χαρακτήρα όταν θα πάνε, αν είναι ένας μοχλός πίεσης και αν αυτά τα χρήματα πάνε σε ένα ταμείο το οποίο θα γυρίσουν μετά στον πολίτη. Υπό αυτή την έννοια το λέω.
1: Έχει διπλό ρόλο, όπως είπατε, και είναι και εισπρακτικός, αλλά είναι και παραδειγματίζει. Και αυτός ο οποίος έχει συνεδριστεί με όλη αυτή τη διαδικασία δεν έχει την ίδια συμπεριφορά η πολιτεία απέναντι σε όλους που πράττουν διαφορετικά πράγματα.
0: Είναι πολλά τώρα αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε για τα οικόπεδα, γιατί πολλοί σου λένε εγώ το δικό μου το έχω καθαρίσει, ο διπλανός όμως δεν το έχει καθαρίσει, δεν μπορώ να τον βρω, είναι ένα οικόπεδο το οποίο έχει μέσα πολλούς συνδικαιούχους, είναι ιδιοκτήτες, ο ένας δεν δίνει σημασία, ο άλλος θέλει να το καθαρίσει. Είναι πολλά που μπλέκονται και τα ακούω όλα από τους ακροατές.
1: Είναι σύνθετη διαδικασία, ωστόσο εγώ που έχω καθαρίσει το δικό μου οικόπεδο δεν μου φταίει κάτι να με κάψει ο διπλανός μου. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες που γίνονται κάθε χρόνο και στην ίδια την πλατφόρμα αλλά και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, όπου μεταβαίνουν οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, κάνουν αυτοψία και αν δουν ότι το οικόπεδο δεν είναι καθαρό, αποστέλνουν την συγκεκριμένη διεύθυνση και το στίγμα στον Δήμο και ο Δήμος μέσω του κλιματολογίου και το καθαρίζει αλλά και εντοπίζει τους ιδιοκτήτες και τους στέλνει τον λογαριασμό. Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ σε αυτόν που δεν θα το καθαρίσει και δεν θα το δηλώσει, μικρότερο σε αυτόν που θα ξεχάσει να μπει να το δηλώσει αλλά το έχει καθαρίσει, που είναι 100, αλλά είναι και το κόστος 1 ευρώ το τετραγωνικό για τα συνεργεία του Δήμου που θα μπουν να καθαρίσουν.
0: Τώρα θέλω να μου πείτε σε δυναμικό τι σημαίνει για εσάς, κύριε Τσίγκα, αυτή την πυρική περίοδος, πέρα από τις βάρδιες. Πώς σας βρίσκει, από εξοπλισμό, από αριθμό ανθρώπων που θα πρέπει να είναι όχι απλώς σε συναγερμό, σε όλη τη χώρα?
1: Οι 15.500 πυροσβέστες με τους 2.500 εποχικούς είναι ένα νούμερο το οποίο είναι σχετικά αυξημένο σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Δίπλα μας είναι και 4.640 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος που είναι ενσωματωμένοι στο μηχανισμό, αλλά και 5.500 περίπου εθελοντές της πολιτικής προστασίας της Γενικής Γραμματείας με εθελοντικές ομάδες ανά την επικράτεια. Δεν περισσεύει κανένας όλη αυτή την προσπάθεια. Τοπική αυτοδιοίκηση, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν δημιουργήσει διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η ελληνική αστυνομία είναι δίπλα μας με τις διευκολύνσεις που παρέχει, έτσι ώστε να φτάσουμε πολύ γρήγορα στο σημείο. Και το λιμενικό σώμα είναι η διακλαδικότητα, ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει φέτος να μπει πιο ψηλά και όλοι οι φορείς να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Όχι μόνο η πολιτεία, αλλά και οι πολίτες.
0: Τώρα υπάρχει η εκπαίδευση, ή μάλλον όχι, το θέσω διαφορετικά. Μία από τις έντονες συζητήσεις είναι οι πυρκαγιές στα βουνά και οι πυρκαγιές της πόλης. Διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετική η προσέγγιση. Εδώ αυτό το έχουμε καλύψει.
1: Υπάρχει πρόγραμμα εκπαίδευσης από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος που είναι εβδομαδιαίο. Συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αστικές πυρκαγιές αλλά και αγροτοδασικές πυρκαγιές. Μέσω του μηχανισμού, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, γίνονται πάρα πολλά σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Δασοκομάντους έχουν μεταβεί και στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αμερική στο παρελθόν για να μπορούν να εκπαιδευτούν από εξειδικευμένα σχολεία και από εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που έχουν και δομές που έχουν αυτές οι χώρες. Το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει 60.000 συμβάντα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τα 10.000 είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές. Τα υπόλοιπα 50.000 έχουν να κάνουν με παροχή βοήθειας, βιομηχανικά ατυχήματα, αστικές πυρκαγιές σε αστικό ιστό, σε κατοικίες. Η εκπαίδευση είναι σύμμαχός μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση όχι μόνο για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους που θα μπούμε να σώσουμε αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν για να βγούμε κι εμείς έξω σώοι.
0: Και να πούμε ότι από σήμερα εσείς έως τον Οκτώβριο που λύγει, Οκτώβριο δεν λύγει την πυρική περίοδο.
1: Ναι, 31 Οκτωβρίου, ναι, από 1
0: Όχι
1: Μαΐου.
0: Όχι άδεια δεν παίρνετε, το σπίτι δεν σας βλέπει.
1: Είναι πολύ περιορισμένα όλα αυτά τα ζητήματα του χρόνου. Από τη στιγμή που υπάρχει μια πυρκαγιά και υπάρχει και αυξημένη επιφυλακή, είναι συνείδηση, είναι υποχρέωση δική μας, είναι η κουλτούρα η δική μας, έτσι. Αυτό έχουμε μοιήσει και αυτό κάνουμε, γιατί εκείνη την ώρα της κρίσης και της καταστροφής δεν περισσεύει κανείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Μακάρι αυτό που είπατε στην αρχή, η ευχή όλων να έχουμε, σίγουρα θα έχουμε πυρκαγιές, να είναι πολύ λιγότερες, μικρότερης έκτασης, να μην έχουμε απώλειες στο οξυγόνο μας. Αυτό έχει σημασία.
1: Αμήν, αμήν. Μακάρι. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Τσίγκα, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, και ήδη θα πρέπει να σας πω ότι κυκλοφορούν και έχουν και οι χάρτες. Θυμάστε, οι χάρτες που και μέσα από τα δελτία και τις εκπομπές σας ενημερώνουμε που σήμερα είναι πιο επικίνδυνη, ποια περιοχή της χώρας είναι βαμμένη κόκκινη και τα σχετικά. Αυτό έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, έστω και αν έχουμε αυτή τη θερμοκρασία, έστω και αν έχουμε χιόνια. Μας έστειλαν από τα Καλάβρητα χθες εικόνα πάνω στο Χελμό, φίλοι και γνωστοί, γιατί υπάρχει μια ρίζα από εκεί, χιονοθύελλα πραγματική. Όχι απλώς χιονόπτωση, είχε πολύ έντονη χιονόπτωση. Και σε άλλα σημεία, ορεινά, έχουμε αυτή τη στιγμή καλυμμένα. Και είναι καλό, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η χιονοκάλυψη σε ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια έχει μειωθεί κατά 50%. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Έχει πολλές επιπτώσεις. Και αυτό οφείλεται, εννοείται, στην αλλαγή του καιρού και τα σχετικά. Έγινε μία έρευνα, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Λογοβάρδος, είναι ο διευθυντής του ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Τα τελευταία 30 χρόνια η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,5 βαθμό. Σε Δυτική Μακεδονία η αύξηση αυτή φτάνει τους 2 βαθμούς και στους ορεινούς όγκους κατ' επέκταση. Έτσι, εκεί που κάποτε είχαμε χιονοκάλυψη, είχαμε χιονοπτώσεις, τώρα πια δεν έχουμε. Αυτή τη χρονιά όμως ήμασταν τυχεροί, παραπάνω από τυχεροί, και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και νεράκι. Γιατί στην ουσία οι λεκάνες για την ίδρυυση, υδροδότηση, το νερό μας προέρχεται κυρίως από το χιόνι. Στον Sky 100,3 θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα δούμε μαζί πλέον με τον κύριο Κουτουλίδη τη γη από ψηλά, όχι ακριβώς, αλλά πώς μπορείς να δεις τα αστέρια, την ιστορία του αστεροσκοπείου της Πεντέλης. Πολύ σοβαρή και ωραία ιστορία έχει. Μείνετε μαζί μας, ένα διαφορετικό Σάββατο είναι αυτό. Εδώ το περνάμε στον Sky 100,3.

0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το γερμανό καγκελάριο Τραμπ με το αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη, μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίθυνε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Τραμπ. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγουμένης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 14 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

Αυτό που υπάρχει στον αέρα είναι κρύο και όχι Love is in the air. Καλημέρα και πάλι σε όλους σας. Θα είμαστε μαζί ως τις 12 παρα 20 και θα κάνουμε αύριο θέμα για τη χιονόπτωση και για την χιονοκάλυψη στα βουνά. Είναι σοβαρό, είναι σημαντικό όσον αφορά στα της λειψιδρίας που σας έλεγα νωρίτερα. Επομένως, προετοιμαστείτε όσοι θέλετε και αύριο να είσαστε μαζί μας. Διάβαζα στην Καθημερινή τις προηγούμενες ημέρες μια αναδημοσίευση από το The New York Times ότι κι ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ελλείψη διάγνωσης τράφηκαν στην AI. Ασθενείς είχαν την αίσθηση ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Πόσο μεγάλο ήταν

0: της βιβλιογραφίας μπορεί να σου δώσει 2-3 στοιχεία. Σου φτάνει αυτό? Εννοείται ότι δεν πρέπει να σου φτάνει, εννοείται ότι δεν αρκεί, εννοείται ότι δεν πρέπει να το κάνεις ούτως ή άλλως. Παλαιότερα θυμάστε τι μας έλεγαν, μην μπαίνετε στο ίντερνετ για να κοιτάξετε τι είναι αυτό που έχετε ή τι είναι τα συμπτώματα αυτά που έχετε ή ότι έχετε στο μυαλό σας. Τώρα λοιπόν με τα chatbots μπορεί αυτό να γίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα, αλλά είναι ναι μεν ένα παλιό μοτίβο, αλλά είναι κάτι που ακολουθούμε βάσει της νέας τεχνολογίας, το οποίο σαφώς δεν πρέπει να είναι ο γιατρός της εποχής μας. Είναι πολύ σοβαρό το τι θα πρέπει και ποιους θα πρέπει να ακούμε και να συμβουλευόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Κρατήστε το, εγώ το κάνω απλώς αναφορά, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό το πώς πια βλέπουμε και ίσως και ρισκάρουμε κατά τη ζωή μας. Σας έλεγα νωρίτερα, για να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ότι στις 12 του μηνός, 12 Μαΐου, αν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πολλές φορές έχει να τραπεί το πρόγραμμα λόγω έκτακτης επικαιρότητας και της καταγραφής των εξελίξεων του πολέμου. 12 Μαΐου το βράδυ στην εκπομπή «Ζωή σου όλη» θα δούμε το Σταμάτη Κρυμιζή. Έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε από μικρός γεννημένο στοιχείο και εκεί γύρω στα 17, στα 18 έφυγε και πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μικρή έτσι διαρροή, spoiler θα κάνω, όταν στοιχείο ή ναυτικός γινόσουνα, ή ναυτικός. Ήταν όλα τα παιδιά, όλες οι οικογένειες κυρίως και μεγαλωμένα έτσι ώστε όταν φτάσουν σε αυτή την ηλικία να φύγουν και να είτε να μπαρκάρουν, να κάνουν τέτοιες σπουδές, να γίνουν καπετανέοι, έχει πολύ μεγάλη παράδοση το νησί. Ο Σταμάτης Κρυμιζής έσπασε αυτή την παράδοση. Για ποιο λόγο? Γιατί ο ίδιος ο πατέρας του, ναυτικός, έλειπε πάρα πολλά χρόνια στον πόλεμο τότε και να καταλάβετε ήταν 16 χρονών όταν τον είδε πρώτη φορά τον πατέρα του. Και μετά από ένα χρόνο έφυγε ο πατέρας του. Σε αυτόν τον ένα χρόνο λοιπόν, αυτό που του είχε πει, εσύ θα πας να σπουδάσεις στην Αμερική, είχαν συγγενείς, γιατί η Αμερική είναι η Αθήνα της αρχαιότητας. Και εκεί άσε τα καράβια, εκεί θα σπουδάσεις και εκεί θα βρεις τον δρόμο σου. Όπως και έκανε. Θέλω να, τελευταίο που θα πω, ο Σταμάτης Κρυμιζής, μπορείτε να τον φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπο, τον οποίο εγώ τον είδα 2 μέρες σε συνεντεύξεις και στα γυρίσματα που κάναμε σε διάφορα σημεία. Ήρεμος, πράος, γαλήνιος, με μια απίστευτη γνώση και μια αντίληψη που δεν έχει ο κοινός θνητός ή απλοί εμείς άνθρωποι. Να φτιάχνει ρουκέτες για το ρουκετοπόλεμο στοιχείο. Μας έλεγε λοιπόν ότι και εκείνα τα χρόνια, αφού είναι παράδοση μεταξύ των δύο εκκλησιών, γιατί είναι από το Βροντάδο, τα παιδιά. Και η ενηλικίωση στο χωριό γινόταν έτσι, με το να φτιάχνουν ερασιτεχνικά ρουκέτες για το ρουκετοπόλεμο. Του λέω, κάνατε κι εσείς κύριε Κρυμιζή? Μου λέει, βεβαίως. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις φορές, αρκετές, γιατί έτσι έπρεπε, αυτό επαιτούσε παράδοση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος της γνώσης έκανε κάτι τέτοιο. Και με αφορμή λοιπόν την εκπομπή αυτή που θα προβληθεί 12 του μηνός, στα μεσάνυχτα περίπου εκεί στις 12.30, πήγαμε πάνω στο στερεοσκοπείο της Πεντέλης. Ομολογώ, εγώ πρώτη φορά πήγα εκεί, είναι το κέντρο επισκεπτών, υπάρχει και το κέντρο εκεί για όλους και τα σχολεία, για όλους όσους θέλετε να πάτε, δεν είναι μακριά, είναι ένα υπέροχο γαλήνιο μέρος, μπορείς να δεις κάτω όλη την Αθήνα, να την αισθανθείς και μακριά κιόλας λόγω της απόστασης και τον παλμό της να νιώσεις, αλλά και μικρός εσύ ο ίδιος να νιώσεις μπροστά στο μεγαλείο αυτού του και του ηλιακού μας συστήματα, του γαλαξία και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν, ο άνθρωπος με τον οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ είναι ο κύριος Λάζαρος Κουτουλίδης. Είναι υπεύθυνος του κέντρου επισκεπτών του αστεροσκοπείου της Πεντέλης. Δεν είναι ένας τύπος που απλά πάει και φυλάει το μέρος. Ακούστε τι σπουδές έχει κάνει και ακούστε μαζί του, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και με ακούει τώρα, πώς μπορείς να κάνεις ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον υπέροχο αυτό κόσμο, πέρα από τη γη, με τη βοήθεια των οργάνων που έχουμε εκεί. Δεν είναι σε λειτουργία, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Τι κάνετε, κύριε Κουτουλίδη?
1: Καλημέρα σας κύριε Αβίδου και σε εσάς και στους ακροατές σας. Προσπαθώ να είμαι καλά, γιατί γενικά δεν βγαίνουμε σε ραδιοφωνικές εκπομπές, εγώ τουλάχιστον τόσο συχνά, οπότε προσπαθώ να θυθασέψω το εσωτερικό μου σύμπαν. Σας λέω δηλαδή ότι έχω λίγο άγχος με το παρατηρήσιμο άγνωστο σύμπαν, να το πούμε.
0: Νομίζω ότι ήδη έτσι που ξεκινήσατε δείχνατε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και αυτοπεποίθηση και συγκροτημένος είναι. Μπορούμε να γνωριστούμε, κύριε Κουτουλίδη, τι ακριβώς έχετε σπουδάσει και τι κάνετε πάνω στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαι υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών Πεντέλης. Ουσιαστικά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το ευρύ

0: κοινό, την επιστημονική έρευνα και γνώση η οποία παράγεται στους χώρους του αστεροσκοπίου, γιατί θεωρούμε ότι η γνώση δεν είναι κτήμα μόνο των ειδικών, των εξειδικευμένων, αλλά αγαθό για ολόκληρη την κοινωνία. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία που ερχόμαστε σε επαφή, επαναλαμβάνω, με σχολεία, με νέες, με τη νέα γενιά, με το ευρύ κοινό, κυρίως στις βραδινές παραστάσεις, αλλά και με ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες, δηλαδή προσπαθούμε να, όσο είναι δυνατόν, να μην αποκλείουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως έγκλειστους σε καταστήματα κράτησης, σε προσφυγόπουλα, σε άτομα που έχουν ειδικές δεξιότητες και ανάγκες. Προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους και γενικά να συμπορευτούμε όλοι μαζί στο να κατανοήσουμε και, γιατί όχι, να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε έτσι λίγο το νέο σύμπαν, το που συνεχώς εξελίσσεται και συνεχώς έχει διάφορες εκπλήξεις. Από εκεί και πέρα, τώρα σε προσωπικό επίπεδο, για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις την επιστημονική έρευνα, πρέπει να έχεις περάσει από αυτό τον βηματισμό, να το πω έτσι απλά, που ουσιαστικά θα περάσεις μέσα από την επιστημονική μεθοδολογία, γιατί θέλω να τονίσω ότι επειδή ακούνε αστρονόμοι, αστροφυσικοί και λένε όλοι πόπο, φοβερά μυαλά, φοβεροί άνθρωποι και είναι κάτι ξεχωριστό. Όχι, δεν είναι ξεχωριστό. Απλά οι άνθρωποι που εργάζονται στο αστροσκοπείο και γενικά ακολουθούν την επιστημονική μεθοδολογία, η οποία στηρίζεται που την παρατήρηση, όχι με τα μάτια μας ή με τα αυτιά μας, αλλά με τα κατάλληλα επιστημονικά όργανα. Mm-hmm. Εν συνεχεία συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα, μετράμε και στο τέλος βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όλες οι θετικές επιστήμες στηρίζονται σε αυτή την επιστημονική μεθοδολογία. Οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτή τη μεθοδολογία λέγονται επιστήμονες. Οπότε περνάς μέσα από διδακτορικά, μεταδιδακτορικά και προσπαθείς να επικοινωνήσεις όλη αυτή τη γνώση που έχεις αποκομίσει σε αυτό το ταξίδι, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες ερευνητικές ομάδες. Οπότε, συνοψίζοντας, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τη γνώση που παράγεται στο αστροσκοπείο με το ευρύ κοινό.
1: Τώρα, εσύ, όταν λέμε αστροσκοπείο Πεντέλης, δεν έχουμε μόνο το θόλο στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχουν και άλλα κτίρια, να το πω πολύ απλά, και θα ήθελα να μας ξαναγήσετε σε αυτά.
0: Ωραία. Να τονίσω ότι το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών αποτελείται κυρίως από τρία ινστιτούτα. Να το πω έτσι πολύ γλαφυρά. Το ένα ινστιτούτο έχει να κάνει από τα πόδια μας, από το έδαφος που πατάμε και κάτω. Έχουμε έναν πολύ ζωντανό πλανήτη, ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί έχουμε αρκετούς σεισμούς, αλλά αυτό δείχνει ότι ο πλανήτης μας αναπνέει και θέλουμε να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Οπότε το πρώτο ινστιτούτο έχει να κάνει με τη δυναμική της Γης και γι' αυτό λέγεται γεωδυναμικό. Το δεύτερο ινστιτούτο έχει να κάνει με το περιβάλλον το οποίο μας φιλοξενεί πάνω στον πλανήτη Γη, και γι' αυτό είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Περιβάλλοντος. Και το τρίτο ινστιτούτο έχει να κάνει ουσιαστικά με έξω από την ατμόσφαιρα, όπου εκεί αρχίζει το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικών Εφαρμογών. Εκεί εργάζομαι εγώ, εκεί ανήκει το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης, οπότε η διάχυση που κάνει ουσιαστικά έχει να κάνει κυρίως με αστρονομία και κοσμολογία.
1: Μάλιστα. Τώρα, μπορούμε να πούμε την ιστορία του θόλου, το λέω έτσι, το αστροσκοπείο της Πεντέλης, γιατί είναι όχι απλώς δεκαετίες, είναι πάρα πολύ παλιό, έχει επίσης μια ιστορία καταγραφής της Σελήνης, ίσως από τις πιο σημαντικές όπου έχει κάνει αστεροσκοπείο ποτέ. Μπορείτε να μας βοηθήσετε?
0: Σαφέστατα. Σαν κέντρο επισκεπτών, οι δράσεις που ακολουθούμε είναι να γίνεται μια ομιλία, από εκεί και πέρα να γίνεται μια προβολή ταινίας αστρονομικού περιεχομένου από τον Φάνητο Ματσόπουλο, και ουσιαστικά μετά πάμε στο πιο εντυπωσιακό βηματισμό, όπου πηγαίνουμε και παρατηρούμε, βάζουμε το μάτι μας στο ιστορικό τηλεσκόπιο Νιόαλ. Το τηλεσκόπιο Νιόαλ έχει κατασκευαστεί το 1869. Είναι ένα πραγματικά ασύλληπτο επιστημονικό όργανο, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο για περίπου στον κόσμο για περίπου 4 χρόνια. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας κατασκευάστηκε στην Αγγλία και το 1957, μετά τις ενέργειες των τότε αξιοσημείωτων ανθρώπων του Πλακίδη, ήρθε με δωρεά στον θόλο που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή στην Πεντέλη το 1957, και άρχισαν οι επιστημονικές παρατηρήσεις. Συνέβαλε ουσιαστικά σε παρατηρήσεις κυρίως αστεριών, νεφελωμάτων, αλλά δυστυχώς με τα φώτα της πόλης, γιατί ένα τηλεσκόπιο είναι μια χρονομηχανή που για να λειτουργήσει συλλέγει φως, Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε κοντά στα φόντα της πόλης, οπότε πλέον από το 1995 και μετά, από τότε δηλαδή που άνοιξε το κέντρο επισκεπτών Μπεντελής και τον κύριο Ματσόπουλο, ουσιαστικά ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να βάζει το μάτι του σε αυτή την ιστορική χρονομηχανή και να ταξιδεύει ανάλογα την εποχή, το τι ουράνιο στόχο παρατηρούμε.
1: Μάλιστα. Τώρα εντωμεταξύ, πέρα από όλα αυτά, είσαστε και τυχεροί όσοι εργάζεστε εκεί, υπό την έννοια ότι μακριά από τον θόρυβο της πόλης, ναι, υποθέτω ότι θα έχει μια ταλαιπωρία να πάτε, δεν ξέρω που μένετε για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρετε αυτή τις λίγες ώρες που μείναμε πάνω μαζί σας, ήταν μια γαλήνη, μια... Αυτό που νιώσαμε εμείς βέβαια, δεν ξέρω αν το έχεις κάθε μέρα πως επιδρά στον οργανισμό σου και στην ψυχολογία σου.
0: Κοιτάξτε, εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει να βιώσει αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά να βιώσει όλο αυτό και να απλώσει, όπως προείπα και πριν, το εσωτερικό του σύμπαν και να το αφήσει να απλωθεί στο απέραντο, στην απεραντοσύνη. Μιλάμε για αστρονομικά νούμερα. Μιλάμε, μιας και δείξατε για τον κύριο Κρυμιζή, ότι μιλάμε για τον κορυφαίο Έλληνα φυσικό, όπου του χρόνου ουσιαστικά συμπληρώνονται 50 χρόνια με μια διαστημοσυσκευή, το Voyager, το περιβόητο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 24 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα, εκεί όμως κατανοείς και προσπαθείς να τοποθετήσεις τον εαυτό σου ή ο καθένας τον άνθρωπο για να μπορείς να υιοθετήσεις όσο είναι δυνατόν αυτά τα νούμερα τα οποία πραγματικά δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Να σας πω και να σας δώσω και μία πάσα ότι αυτή τη στιγμή είναι περίπου 22-23 ώρες μακριά το Voyager. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ήμασταν εμείς στο Voyager και κοιτάγαμε τη Γη, θα βλέπαμε όπως ήταν χτες. Δεν ξέρω αν είχατε εκπομπή χτες, θα βλέπαμε τη χτεσινή εκπομπή. Και έτσι αρχίζεις ένα παιχνίδι με το παρόν και το παρελθόν και γιατί όχι να προβλέπεις και να εντάξεις και το μέλλον. Οπότε όλη αυτή η ισορροπία απλώνεται και προσπαθούμε να έτσι συντονιστούμε όλοι μαζί σε κάθε βραδιά που κάνουμε στο κέντρο επισκεπτών.
1: Και ας πούμε, μια και αναφερθήκατε στο Voyager, θεωρεί ότι είναι από τα καλύτερα σημεία της καριέρας του. Είναι η Οδύσσεια του διαστήματος στην ουσία, όπως μας το περιγράφει και ο ίδιος, και πραγματικά περιμένω πώς και πώς το επεισόδιο αυτό για να δουν και οι τηλεθεατές και οι ακροατές τώρα μας ακούνε την ιστορία αυτού του ανθρώπου που ξεκίνησε από, έτσι υποθέτω, από το τίποτα, από τυχείο. Πούτνακ, μου λέει, όταν πήγε στην Αμερική δεν είχε ιδέα τι ήθελε να κάνει. Τότε έσκασε ο Σπούτνικ, ο δορυφόρος, οπότε εκεί είπανε και μετά ας ασχοληθούμε με αυτό σοβαρά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι έτσι μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν μπήκα στο φυσικό πρώτη μέρα πριν αρκετά χρόνια, υπήρχε ένα γκράφιτι που είχε μια τελίτσα και ένα βέλος και έλεγε αυτή είναι η Γη, αγαπήστε την ή αφήστε την. Αυτό που έχω να υπογραμμίσω για τον κύριο Κρυμιζή ότι έκανε και τα δύο, και αγάπησε τη Γη και άφησε τη Γη. Με την έννοια πια ότι με όλες αυτές τις διαστημοσυσκευές που συμμετέχει, μπόρεσε και ουσιαστικά μελέτησε το περιβάλλον που φιλοξενεί, το περιβάλλον, την ασπίδα μας της Γης. Πέρασε στα πέρατα του ηλιακού συστήματος και ξαναγύρισε πάλι στον ήλιο. Οπότε έχει κάνει αυτό το. Είναι από τους λίγους επιστήμονες μετρημένους στα δάχτυλα που έχουν συμβάλει σε μετρήσεις ουσιαστικά κοντά στη Γη και στα όρια της ηλιόσφαιρας και ξανά πάλι πίσω κοντά στον ήλιο.
1: Μ' αρέσει που είχατε και άγχος.
0: Τι να πω, μπορεί να είναι δημιουργικό, να λειτουργεί δημιουργικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτουλίδη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ο κ. Λάζαρος Κουτουλίδης, φυσικός υπεύθυνος του Κέντρου Επισκεπτών, στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης, άνθρωπος που ξέρει, με γνώσεις, ένας πολύ ωραίος τύπος και αξίζει να επίσκεψη στο αστεροσκοπείο της Πεντέλης. Πηγαίνετε. Θα χαρεί η ψυχούλα σας, θα ανοίξει το μάτι σας και φυσικά θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα όλα. Καλημέρα, καλό μήνα, γεια σου Γιάννη μου από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Ο Γιάννης Ναύπακτος, όσοι μπαίνουν, λέει, σχόλιο για το AI, ιατρικές συμβολές για μάθηση προθύστερα, είναι ψηφοφόροι συγκεκριμένου, λέει. Έλα ρε Γιάννη, τώρα μην το πάμε στην πολιτική, πραγματικά δεν θέλω. Η Αθηνά λέει στο προηγούμενο θέμα για τα ξερατά χόρτα. Το καλύτερο μήνυμα μέχρι στιγμής είναι του Γιώργου. Καλημέρα από την Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Επιστροφή από Αγρίνιο με 14 βαθμούς. Αυτό γράφει το θερμόμετρο της μηχανής. 400 κιλά μηχανή και μας κουνάει λίγο ο αέρας. Του κάνουμε παρέα, κυρίες και κύριοι. Μας ακούει από την ενδοεπικοινωνία του κράνους. Αυτά είναι ωραία. Γεια σου, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναχτυπάω, Γιάννης Ναύπακτος. Κρατάω αυτό ότι σου αρέσει και ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης, θεωρώ, μαζί με τη Μαρία Δουρουδή, ότι κάνουν από τις καλύτερες ραδιοφωνικές εκπομπές. Βάζω στην άγκα το Δημήτρη το Γιατζόγλου. Έχω άλλη σχέση με το Δημήτρη, εννοείται. Αλλά ναι. Και ο Αλεχάνδρο λέει: Είμαι 52 ετών, δεν θυμάμαι στη ζωή μου τέτοιο καιρό πρωτομαγιά. Μου θυμίζει κάποια Χριστούγεννα στο Σύνταγμα φοιτητή Σίμων και είχε 25 βαθμούς. 94, 95, δεν είμαι λέει σίγουρος. Γεια σου Αλεχάνδρο μου, γεια σας και σε εσάς. Πρώτη ώρα τελειώνει, δεν τελειώνει. Εγώ έχω ρύθμιση εργοστασιακή για να το λήξω στο 52. Όχι, την πάτησα.

Λοιπόν, τώρα μπορώ να σας αποχαιρετήσω. Τώρα θα το αποχαιρετήσω. Στο 55 ακριβώς μου λένε ότι μη μας φύγετε, διότι μετά έχουμε σχόλιο πολύ ωραίο πολιτικό κουσκουσερί, γιατί γίνονται πολλά στην κεντροαριστερά μαζί με τον Γιάννη Σιδέρη. Δεν θα πιάσουμε μόνο την κεντροαριστερά, θα δούμε και τι γίνεται στο κυβερνών κόμμα, θα δούμε πόση βάση έχει η συζήτηση για την τετραήμερη απασχόληση, τι έχει γίνει σε άλλες χώρες, αν έχει λειτουργήσει. Και μετά μαζί με τον Άρη Γαλανόπουλο, εδώ και δύο εβδομάδες μιλάμε για τα πατίνια. Δυστυχώς, τραγικά, αυτή η εβδομάδα έφερε στο προσκήνιο το θάνατο ενός παιδιού, παιδί 13 ετών με πατίνι. Επομένως, θα ξανακάνουμε κουβέντα όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν.
4: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Για τεράστιο κόστος από τους νέους δασμούς, τα αυτοκίνητα και νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις, έκανε λόγο η Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας. Απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του. Παράλληλα, από τη Φλόριντα υπογράμμισε ότι το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως οι πειρατές προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες. Ωστόσο, πρόσθεσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δηλώσε σήμερα στο BBC ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, κυρίως όταν οι συμμετέχοντες φωνάζουν συνθήματα που καλούν σε Ιντιφάντα, μετά την αντισημιτική επίθεση που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Λονδίνο. Έχουμε περάσει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο, τόνισε ο επικεφαλής των εργατικών μετά την επίθεση με μαχαίρι, την οποία η Βρετανική αστυνομία χαρακτηρίσε τρομοκρατική, από την οποία τραυματίστηκαν δύο Εβραίοι σε συνοικία του Λονδίνου. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Η 72χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης, ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατ' επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απήθεια. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλα επιβίβασης χθες στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μια δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι 2 άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρνουν ελαφρύτερα τραύματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 7 του τράμα Σκληπίο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά. Μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, τερματικός σταθμός θα νιστάσει Άγιος Αλέξανδρος και τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος Ακτή Ποσειδώνος Άγιος Αλέξανδρος λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Για τις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια περιοδικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Χριστίνα Βίδου.

Πόσο γρήγορα κυλά αυτός ο χρόνος, 11 λεπτά, όχι 7 λεπτά μετά τις 11 σε αυτό το πρωινό, είναι η δεύτερη μέρα Μαΐου. Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη, λέει το τραγούδι, μόνο από αυτή τη φορά η δροσιά παρά είναι, για να ξεκινήσουμε και αυτή την ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στις 10 και κάτι που από εκείνη την ώρα είμαστε μαζί σας. Όπου και να πας, ό,τι και σε όποιο παράθυρο πόλεων και να ανοίξεις, έχει ένα βαρύ συνεπιασμένο ουρανό και όλοι φοράνε χειμωνιάτικα ρούχα. Την πατήσαμε λιγάκι. Εγώ νόμιζα ότι, δεν ξέρω αν και εσείς ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, πάντα βιάζομαι να τα κάνω αυτά. Ήθελα και μάζεψα όλα τα χοντρά pullover. Μωρέ, τα κατέβασα χθες. Έχω βάλει έτσι. Μόνο ζιβάγκο που δεν έβαλα που λέω λόγος και απλώς δεν ταιριάζει. Γιατί λες τώρα δεν γίνεται, είναι Μάιος μήνας. Τι να βάλω, κυκλοφορώ με παλιτό αυτές τις μέρες, τις δύο και αισθάνομαι ότι. Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά τι να κάνω, αφού κρυώνω, έτσι δεν είναι. Θα σκεφτούμε τώρα ότι αν είναι Μάιος, η θερμοκρασία του σώματος είναι πολύ συγκεκριμένη. Η θερμοκρασία στο στούντιο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δεν ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει αυτή η θερμοκρασία με τίποτα. Γι' αυτό και είμαστε τόσο νέοι και κρατιόμαστε. Όλοι εδώ, φράπες. Λοιπόν, πάμε σε λίγο στο Γιάννη Σιδέρη. Πάμε να πούμε καλημέρα. Νότης Παπαγιαννάκος, Πέρσα Μπόλιαρ, Γυρό Γεμελιάρη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Χριστίνα Βίδου, Sky 100,3.

0: Οι συζητήσεις τώρα της επικαιρότητας, να πάμε λίγο στα της ειδησιογραφίας, ποια είναι αυτό που ξέρετε, τι γίνεται με τις αποφάσεις Τραμπ, πόσο ο ίδιος τις παίρνει, τι λαμβάνει σοβαρά υπόψη, ποιο είναι το σχέδιό του, αν υπάρχει σχέδιο, ποια είναι στρατηγική του, αν υπάρχει στρατηγική, τι σημαίνει αυτή η απομάκρυνση σε βάθος έτους των 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία, γιατί ανοίγει αυτό το μέτωπο με το ΝΑΤΟ αλλά και την Ευρώπη, αναφερόμαστε και στους δασμούς, 25% που αποφάσισε χθες το βράδυ να το θυμηθεί και να το επιβάλλει ξανά. Λειτουργεί κατά ορισμένους σαν ένας μικρός έφηβος ή ένα μικρό παιδί που δεν του δίνουν το παιχνίδι του. Δεν μου δώσεις το παιχνίδι, θα σε εκδικηθώ και θα, με αυτόν τον τρόπο θα σε πονέσω, εκβιάζοντας πάντα. Γιατί αν έχετε προσέξει, περισσότεροι τουλάχιστον αυτό εκτιμούν, οι πρώτες κινήσεις του είναι να κάνει τέτοιες δηλώσεις και να περιμένει τις αντιδράσεις. Να περιμένει την αντίδραση, γιατί είναι μια απειλή, επιβολή δασμών, αναλόγως πόσο ζορισμένος είναι ο απέναντί του, παράδειγμα, και θα δει ποιες είναι οι κινήσεις και άμα τσιμπήσει, τσίμπησε και θα πάει στο επόμενο. Αυτά όσον αφορά στη μεγάλη εικόνα, πάμε λίγο στη δική μας, τη μικρότερη. Είναι υπέροχη αυτή η περίοδος για να μπορέσεις να κάνεις, με την καλή την έννοια πάντα, πολιτικό κουσκουσερί. Ενδείκνυται. Επισήμως δεν έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, επισήμως, αλλά εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, μυρίζει προεκλογική περίοδος, έχουμε αναδιάταξη στα κόμματα, έχουμε μετακινήσεις στα κόμματα, έχουμε μεταγραφές στα κόμματα, έχουμε ένα κόμμα ανεξάρτητον στην ουσία μέσα στη Βουλή και προφανώς αυτό όλο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, το πού θα πάει, ποιος θα πάει και ποιος θα ενσωματωθεί πού. Και έχουμε και συζητήσεις. Γιάννης Σιδέρης λοιπόν μαζί μας, αναλυτής, αρθρογράφος στο Liberal. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα σας. Καλά εσείς?
0: Να σου πω κάτι, μπορούμε λίγο, αν και όταν έτσι μιλήσαμε για τη σημερινή μέρα, λέγαμε να πούμε για την τετραήμερη εργασία. Μάλιστα έχεις ένα εξαιρετικό άρθρο στο Liberal και προτείνω και στους φίλους μας να το διαβάσουν. Θα μου επιτρέψεις όμως να ζητήσω το σχόλιο σου για τις μεταγραφές, ειδικά γιατί προκαλούν πολλές ζυμώσεις στην κεντροαριστερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε από το Πασόκ, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Ναι, κάποτε οι μεταγραφές του Πασόκ είχαν κάποιο κύρος. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Γιώργιο Μαύρο και τον Γλέζο. Ο Γιώργος Παπανδρέου και αυτός πήρε τον Μίμη Ανδρουλάκη και την Μαρία Δαμανάκη και αντιστοίχως τον Ανδρέα Αδριανόπουλο. Τώρα έχουμε φτάσει ποδοσφαιρικός υπήν στατικό και σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο μεγάλο πολιτικό όγκο ή ίσως και ανύπαρκτο πολιτικό όγκο και απλά είναι καριερίστες που ψάχνουν για μια θέση.
0: Είναι θέμα αριθμών, γεωμετρίας, δηλαδή να έχω όσο περισσότερο σου μπορούν.
1: Είναι θέμα ξεπεσμού του πολιτικού προσωπικού. Στο οποίο βέβαια φταίνε και οι πολίτες που ψηφίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρόσφατα είχαμε τη μεταγραφή στο Πασόκ του Νίκου Φαραντούρη, ο οποίος ενδεχομένως και να είναι καλός επιστήμονας, αλλά είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν με τον Τσίπρα, πήγε με τον Κασελάκη, έβαλε υποψηφιότητα για υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ότι είχε βαθιά όσμωση υποτίθεται με το κόμμα. Πριν από ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν στα πολιτικά επιστημονικό συνεργάτης τριών υπουργών της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Ανιψιού Καραμαλή. Mm-hmm. Στον Βουλαράκη, στον Σουφιά και δεν θυμάμαι σε ποιον άλλον. Αυτός ο μεταμορφισμός, αυτό το κενί της καρέκλας, είναι λίγο ντροπιαστικό.
0: Σύνοτι περιπεί, ήταν από τους ένα όνομα που πεζόταν, να σου θυμίσω, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ναι, ναι. Δεν πεζόταν. Είχε εκθιάσει ο ίδιος την κυρία Καριστιανού και είχε φανεί ανοιχτός στο να συνεργαστεί. Όταν η Καριστιανού είπε δεν θα εγκολπώσουμε ανθρώπους ήδη του υπάρχοντος πολιτικού προσωπικού, τότε είδε το φως το πράσινο και πήγε στο Πασόκ. Ανακάλυψε την σοσιαλιστική πλευρά του εαυτού του.
0: Για να μην το προσωποποιήσουμε, θέλω να μου πεις αν αυτές, τι σημαίνουν αυτές οι κινήσεις για το ΠΑΣΟΚ. Για ποιο λόγο κάνει αυτές τις, τη διεύρυνση, την επιδιώκει με αυτά τα πρόσωπα.
1: Ναι, καταρχάς μην νιώθεις άσχημα, εγώ το προσωπικό, δεν το προσωποποιείς εσύ. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση προκειμένου να ανεβάσει τα ποσοστά του. Μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα που πλήρωσε πολύ ακριβά την προσπάθειά του να σώσει την Ελλάδα και να μην πάμε στα βράχια εντελώς. Κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες, θέλει να κάνει αμφίπλευρη διεύρυνση, αλλά το διαθέσιμο προσωπικό είναι χαμηλό επίπεδο. Ο ίδιος ο Ουρλάκης, επειδή βλέπει ότι δεν υπάρχει ρεύμα υπέρ του ΠΑΣΟΚ, αναγκάζεται να κάνει υποχωρήσεις. Mm. Κάποτε είχε πει ότι δεν θα πάρουμε πίσω αυτούς που πλήγωσαν την παράταξη. Αυτοί που πλήγωσαν την παράταξη ήταν οι Πασόκοι που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία και πήραν θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αφού δεν υπάρχει ρεύμα επανεισόδου, αναγκάζεται να κάνει υποχωρήσεις και να πάρει και τα ψηλά.
0: Αυτό θα πετύχει, λες?
1: Δεν ξέρω, γιατί αυτός ο κόσμος που παίρνει τώρα δεν έχει μεγάλο πολιτικό βάρος και δεν έχει και μεγάλο ακροατήριο. Το ακροατήριο που είχε ο Φαραντούρης ήταν αυτό που το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε προσωπικό ακροατήριο. Τώρα, αν πάρει και την κυρία Τζάκρη, η οποία ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αντιμνημονιακή, ψήφισε όλα τα μνημόνια, εκεί μάλλον χάνει το ΠΑΣΟΚ περισσότερο παρά η κυρία Τζάκρη.
0: Πάμε λίγο και στο μανιφέστο του κύριου Τσίπρα. Ήθελα να τους πάρουμε, να πάρουμε όλα τα κόμματα και όλες τις εξελίξεις εβδομάδας, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί αυτές, γενικά έχουμε ζυμώσει στην κεντροαριστερά. Εγώ χθες εντυπωσιαζόμουν από τις λέξεις αριστερά της κεντροαριστεράς, αριστερά, δηλαδή κάπου χάθηκα, ένιωσα ότι θα πρέπει να έχω μία πηξίδα για να καταλάβω πού βρίσκεται το κάθε κόμμα. Και δεν το λέω ειρωνικά.
1: Ναι. Είναι λογικό, γιατί όλος αυτός ο χώρος έχει κάτι το ομούσιο. Αν εξαιρέσεις το ΚΚΕ, το οποίο είναι στο δικό του σύμπαν και έχει πάντα ήταν περιφραγμένο ιδεολογικά και πολιτικά από την υπόλοιπη αριστερά. Άλλωστε κάποτε η Αλέκα Παπαρίγα είχε πει, για να αντιστήξει με τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει «εμείς δεν είμαστε αριστεροί, είμαστε κομμουνιστές». Λοιπόν, αυτοί είναι κομμουνιστές. Οι υπόλοιποι όλοι σαφώς υπάρχουν, είναι ρευστά τα όρια που τους χωρίζουν και τα χαρακτηριστικά που τους αναδεικνύουν. Χθες λοιπόν ο Τσίπρας έβγαλε το περίφημο μανιφέστο. Καταρχάς να πούμε ότι ένα μανιφέστο είναι ιδεολογική σήμανση, δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα. Δεν έχει συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτές θα τις περιμένουμε όταν εκδώσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το μανιφέστο είναι μια ιδεολογική, ένα ιδεολογικό προφίλ. Ουσιαστικά όμως είναι ένα κοίταγμα προς το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα σινιάλο στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, γιατί σε αυτό το μανιφέστο λέει ότι πρέπει να συμπτυχθούν τρεις τάσεις της αριστεράς. Η μία είναι η ριζοσπαστική ανανεωτική αριστερά, που σημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη είναι η πολιτική οικολογία, που σημαίνει το κόμμα του Πέτρου Κόκαλη, το οποίο δεν έχει εκλογικό αποτύπωμα. Δεν υφίσταται, είναι κάτι μηδέν κόμμα τόσο. Και η σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει και εμπειρία διακυβερνήσεων. Η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε ένα τρίπτυχο που θα πρέπει να το υποδεχθεί στο κόμμα του, και το μόνο υπάρχουν, αφού τον ΣΥΡΙΖΑ κατά πλειοψηφία τον έχει, το μόνο που υπάρχουν και υπάρχουν την πιάτσα και το οποίο καλεί να πάει στο κόμμα του είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτοί όλοι δηλαδή θα συσπηρωθούν και ο ΣΥΡΙΖΑ άμα ανταποκριθεί στο κάλεσμα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως κατά πλειοψηφία και οι βουλευτές του θα πάνε στον Τσίπρα. Αυτό είναι
0: με
1: δεδομένο.
0: Αρχηγό τον κύριο Τσίπρα πάντα, έτσι. Άρα φεύγει από το κάδρο ο κύριος Φάμελος.
1: Όχι, ο οποίος κύριος Φάμελος έχει πει επανειλημμένα ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει στην πολιτική ζωή της χώρας.
0: Άρα στην ουσία έχει δώσει το πράσινο φως και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Ακριβώς. Δεν θα πάνε μαζί του ο Πολάρκης, ο Νίκος Παπάς και κάποιοι άλλοι, αλλά είναι μια μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτοί που θα πάνε, Γιάννη?
1: Θα κάνουν δικό τους κόμμα, θα συνεχίσουν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει και
0: νέα
1: το
0: αριστερά,
1: πρόβλημα.
0: Η Νέα Αριστερά, μια και το όνομα.
1: Η Νέα Αριστερά, μερικοί βουλευτές, οι πιο επιφανείς, θα πάνε με τον Τσίπρα, αλλά η κομματική βάση θα πάει ίσως με τον Βαρουφάκη, με αυτές τις ομάδες. Αλλά μιλάμε για διάσπαση του 1% όταν μιλάμε για τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή, ποσοστά που στο τέλος θα είναι μη ανιχνεύσιμα και αυτά, όπως και ο κόσμος του κυρίου Κόκαλη.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια δημοσκόπηση εσύ μπορεί να θυμάσαι αυτής της εβδομάδας στην ερώτηση για τον Πρωθυπουργό. Ήτανε ποιος θεωρείται καλύτερος πρωθυπουργός ή θα ψηφίζατε? Ήτανε μακράν μπροστά πάρα πολύ, εννοείται, ο κύριος Μητσοτάκης και μετά ο κύριος Τσίπρας και μετά ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας ήταν με 7%
0: και ο Ανδρουλάκης
1: με 6%.
0: Ναι, ήταν μια μονάδα.
1: Είχαμε πει πριν καιρό, όταν είχαμε μιλήσει εδώ, ότι το μεγάλο πρόβλημα του Τσίπρα, ο οποίος ως leader, είναι εγωιτευτική προσωπικότητα ως αρχηγός, αλλά δεν έχει πλέον το προσόν της κυβερνησιμότητας, γιατί είναι πολύ μικρός ο χρόνος αφότου άφησε την εξουσία. Ο κόσμος θυμάται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς θα πήγε. Το είχαμε πει από την εκπομπή σου, ότι, γιατί μη είχε ρωτήσει αν τον πλαγιοκοπά πολύ οι Καριστιανού, και σου είχα απαντήσει ότι ναι, ως ένα σημείο απευθύνονται στο ίδιο κοινό, αλλά το μεγάλο πρόβλημά του είναι ότι δεν έχει πρωθυπουργησιμότητα, όπως δεν έχει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Και το ΠΑΣΟΚ μια χαρά ακόμα είναι, συγκροτημένο κόμμα. Είδε στο συνέδριό του, έχει ακόμη ενθουσιώδεις οπαδούς, σκληροπυρηνικούς. Όχι πολλούς, αλλά αυτοί που είναι πιστοί, δεν τα καταλήψαν ούτε στα χειρότερά του. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει πρωθυπουργησιμότητα, καταλληλότητα δηλαδή πρωθυπουργού στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης λόγω προσωπικότητας δεν έχει αυτή την καταλληλότητα. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι νωρίς η περίοδος που ήταν πρωθυπουργός και ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει.
0: Ναι. Άρα λες, ίσως γι' αυτό καθυστερεί, Γιάννη, τόσο πολύ την ανακοίνωση επισήμως του κόμματος. Δηλαδή είχαμε την Ιθάκη. Επί μήνες κάναμε την Ιθάκη, την έκανε ο κύριος Τσίπρας σε διάφορες πόλεις της χώρας με την παρουσίαση του βιβλίου. Αποσπάσματα τα οποία τα είχαμε ηθοποιούς να τα διαβάζουν. Άρα σχόλιο, επικαιρότητα, έμενε. Τώρα μανιφέστο. Κάποιοι λένε, ρε φίλε, άμα να το κάνεις κάντο.
1: Όχι, καθυστερούσε για το λόγο.
0: Περίμενε Καριστιανού.
1: Όχι, περίμενε κυρίως να προσέλθει κόσμο στο κόμμα του. Αλλά από ό,τι είδαμε και στις παρουσιάσεις της Ιθάκης, δεν υπήρξαν κάποια 38 πολιτικά ονόματα που θα μπορούσαν να προσέλθουν και να τα επιδεικνύει ως βιτρίνα. Δεύτερο, όσο λειτουργεί η προσμονή, λειτουργεί η μυθολογία. Όταν ανακοινώσει ένα κόμμα τις προθέσεις του, συγκροτηθεί και τις θέσεις του, αρχίζει μετά η απομάγευση. Όσο περιμέναμε, είδες, και πριν γίνει το βιβλίο, είχε περισσότερο απήχηση το ενδεχόμενο, η ενδεχόμενη πράξη τόλμημα Τσίπρα, παρά όταν ήρθε το βιβλίο και άρχισε η πρώτη απομάγευση, όταν έριχνε όλες τις ευθύνες στους συνεργάτες του. Έριξε ευθύνες στον εαυτό του μόνο ότι γιατί τους διάλεξε. Όχι όμως γιατί γνώριζε τι κάνανε και τα επέτρεπε, και γιατί δεν είχε και άλλη γνώση και εναλλακτική.
0: Τώρα, επειδή αυτές οι συζητήσεις είναι ωραίες να γίνονται, δεν έχω καφέ. Κατάλαβες. Δεν έχω καφέ να πίνω παράλληλα με όλα αυτά που ακούω. Πάμε στην κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν έχω πει και εγώ καφέ, ίσως η φωνή μου έχει τα χάλια της.
0: Μια χαρά φωνή έχει.
1: Τα εκπλήσιος του τους ή άλλους.
0: Εκφωνούσες και δελτία εδώ, σταμάτα. Δηλαδή μην τρελαθούμε, μια χαρά είναι η φωνή σου. Για πες.
1: Η κυρία Καριστιανού έχει ταχεία κατάρρευση, γιατί όσο δεν είχε εκφράσει τις πολιτικές της θέσεις, ήταν όλο, συγκέντρωνε κόσμο μη κομματικοποιημένο, αλλά πολιτικοποιημένο και από όλο το αντιμητσοτακικό στρατόπεδο. Γιατί στη χώρα μας κυρίως δεν είναι τόσο αντιδεξιωτωμένος των μη δεξιών, είναι κυρίως αντιμητσοτακικό. Είναι στο πρόσωπο του Μητσοτάκη. Ίσως γιατί τους έχει ρίξει τόσες νίκες εκλογικές και στον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και για, στους άλλους δεξιούς σχηματισμούς, γιατί υπερτέλει. Και δεν λέει, για το Βέλαπουλο, ας πούμε, δεν πρόκειται να συνεργαστούμε κυβερνητικά. Mm. Το μόνο που, κόμμα που μπορούμε να συνεργαστούμε είναι με το ΠΑΣΟΚ. Όλος αυτός ο κόσμος που έχει αντιμητσοτακικό στυλ προσκολήθηκε στο όνομα της κυρίας Καριστιανού. Μην ξεχνάς, ο Νίκος Κοντζιάς, που τώρα παρουσιάζεται εν δυνάμει, έχει μια ομάδα που λέγεται Πράτο, ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα παρουσιάζεται στους εν δυνάμει, συμμετέχοντας στο τόλμημα Τσίπρα, είχε πει ότι την προτείνει για πρωθυπουργό της χώρας, ότι θα ήταν η καταλληλότερη. Όταν η κυρία Καριστιανού όμως εξέφρασε τις θέσεις της, ειδικά με το θέμα των αμβλώσεων, είδαν ότι πρόκειται για μια δεξιά, συντελητικότατη κυρία, η οποία είχε και έφηση στην μυθολογία. Θα το πω έτσι.
0: Βλέπεις, εγώ το αφήνω να περάσει.
1: Ναι, είμαι πιο επιφυλακτικός στην κυρία Καριστιανού, γιατί είναι επιπροσωπικού κριτική.
0: Ναι, τώρα,
1: ενώ του Φαραντούρη ήταν άκρος πολιτικό.
0: Πολιτικό, γιατί έχει και μία πορεία πίσω ο κ. Φαραντούρης.
1: Ήταν άκρος πολιτική.
0: Την κυρία Καριστιανού τη γνωρίσαμε μέσα από την προσωπική τραγωδία.
1: Δεν αναφέρθηκα σε προσωπικά του χαρακτηριστικά, παρά μόνο στην πολιτική του πορεία.
0: Θέλω να...
1: Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, απομαγεύτηκε από αυτό το... Σοκαρίστηκε αυτό το κοινό. Έχει τώρα τους δεξιούς, ακροδεξιούς ακολούθους. Αλλά το αριστερό κοινό που ήταν μεγάλο και είχε βρει τη νέα ηγερία του, απομαγεύτηκε με αυτές τις θέσεις. Γι' αυτό και η ίδια τώρα δεν κάνει ζωντανές συνεντεύξεις. Γιατί όντως ήταν...
0: Είναι
1: στο...
0: παγίδα για αυτήν.
1: Ναι, ήταν στο μυθόμανες. Ναι, στο ψεκασμένο ακροδεξιό στις οι απόψεις της. Και... όσες φάνηκαν, και πλέον προφυλάσσει τον εαυτό της με το να μην δίνει ζωντανές συνεντεύξεις.
0: Κάποια στιγμή όλα θα φανούν, έτσι, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει οπωσδήποτε να παραστεί και να δώσει και να εκφράσει απόψεις της. Θέλω τώρα το εξής. Έχουμε ένα λεπτό και κάτι, μπορώ να σας αξιοποιήσω και μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Εκλογές. Νέα Δημοκρατία. Κόστος, κινήσεις, ο ΠΚΠΕ, και όχι μόνο ο ΠΚΠΕ, οι χειρισμοί των τελευταίων μηνών.
1: Όλα αυτά είναι η πολιτική ζωή μηνών. Δεν μπορούμε σε ένα λεπτό, ίσως ούτε και μετά το... θα έχουμε καιρό μπροστά μας, ούτε και μετά τους τίτλους να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί. Ούτως ή άλλως είναι σε εξέλιξη και θα είναι σε εξέλιξη. Μόνο μια λέξη για το... 32ωρο που είπε ο Ανδρουλάκης.
0: Α, η τετραήμερη εργασία.
1: Ναι, η τετραήμερη εργασία. Να πούμε ότι δεν είναι κάτι αριστερό. Χθες ο Τσίπρας στο Μανιφέστο ζητάει 35ωροι, αλλά το είχε ξαναζητήσει ο Τσίπρας τον Δεκέμβρη του 2020, όταν είχε παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2021. Και τότε είχε ζητήσει 35ωροι ή 32ωροι εργασία, αν χωρίς μείωση αποδοχών. Αυτό δεν είναι ένα αριστερό αίτημα, είναι ένα αίτημα του μοντέρνου καπιταλισμού. Ήδη μεγάλες
0: εταιρείες... Όπου τους το τσάκησες, παιδί μου, μοντέρνος καπιταλισμός, και μιλάμε για τα συγκεκριμένα κόμματα, τους γονάτισες
1: ναι,
0: τώρα με αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να προτάξουν και παίρνουν ως αίτηματα τα αιτήματα του μοντέρνου καπιταλισμού. Απλά να πω, τότε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το Δεκέμβρη του 20 ήταν πρόταση, δεν ήταν απέτηση. Τώρα ο Ανδρουλάκης το φέρνει ως απέτηση, και όταν είδε τα δύσκολα το ξαναγύρισε ότι είναι πρόταση. Ο Τσίπρας στο μανιφέστο το ξανακάνει απέτηση. Και είναι μια τακτική που οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, το εφαρμόζουν, οικία βουλήσει. Κάποιες από αυτές έχουν δει καλά αποτελέσματα, όπως η Microsoft Japan, η οποία είδε 40% την αποδοτικότητα των υπαλλήλων τους να αυξάνεται, άλλες να είναι στα ίδια, μερικές να χάνουν, αλλά είναι αποδοτικό. Δεν μπορεί να το, ένα κόμμα να το επιδιώξει ως προεκλογικό του πρόγραμμα. Ενώ έχουμε και στην Ισπανία που διαλύθηκαν πολύ μικρές επιχειρήσεις όταν το κράτος επιχείρησε να το επιβάλλει.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά.
0: Να σε καλά. Γεια, γεια. Γιάννη Σιδέρης, κυρίες και κύριοι, ένα ημίωρο γεμάτο πολιτική, γιατί είναι όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα πια, ενώ είχε μία κάμψη, γενικά δεν συζητάγαμε, είχαμε κουραστεί με τα πολιτικά. Τώρα αρχίζει και γίνεται και ενδιαφέρουσα συζήτηση, ζωηρεύει συζήτηση. Έχουμε να λέμε γρήγορα στους τίτλους διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων. Αν δεν έρθω, θα με έχει κάπου, θα με κυνηγάει ο Νότης Παπαγιαννάκος, γιατί έχω βγει εκτός χρόνου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τι πραγματικά συνέβη το 2015? Πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην έξοδο από το ευρώ? Ποιοι πήραν τις αποφάσεις που καθόρισαν το μέλλον της χώρας αλλά και την πορεία της Ευρώπης? Στο Χιλιοστό, η νέα αποκαλυπτική σειρά ντοκιμαντέρ του Sky με την Ελένη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτόρια Δενδρινού. Πρεμιέρα, Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ. Με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Αναμενόμενη, χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επενεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να έρθει πρώτα ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση χθες κάλας επιβίβαση στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη.

στο τζάκι δίπλα στη φουφού του καστανά. Αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις ημέρες. Αλλά είναι μέχρι και αύριο. Είναι μέχρι και αύριο αυτές οι θερμοκρασίες. Τουλάχιστον σήμερα έχουμε ήλιο. Και εδώ είναι η απόδειξη. Ποια απόδειξη? Η εξής. Ότι αυτό που λένε από την κύριο στη Βόρεια Ευρώπη, ότι έρχονται εδώ για τον ήλιο μας. Μία μέρα εμείς να έχουμε συννεφιά και είμαστε πόπο, την γκρίζο, τη μουτζουφλίαση, τι βαρύς που είναι ο ουρανός και πώς επηρεάζει την ψυχολογία μας. Και μετά σήμερα, όπ, ναι μεν κρύο αλλά ήλιος, αλλάζει η διάθεση. Και αλλάζει και πάει και προς το καλύτερο. Εννοείται. Άρα έχουν δίκιο που έρχονται για αυτό το λόγο εδώ. Έχουν δίκιο που βλέπουν τον ήλιο ως ένα από τα καλά της χώρας μας. Δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι τα καλά της χώρας μας. Διάβαζα, δεν βλέπω να έχουμε τον Άρη Γαλανόπουλο. Πέρσα μου, άκου θα κάνουμε. Στον αέρα θα κάνουμε τις διαπραγματεύσεις. Αν εντοπίζεις τον Άρη, αύριο. Εντάξει, γιατί τώρα, κοίταξε να δεις, είναι 39-43 δίνω να βάζουμε και ένα τραγούδι. Αυτό σου είπε και ο ίδιος. Ωραία, πες του λοιπόν ότι η στήλη του μεταφέρεται κάθε Κυριακή. Ας τα αφήσουμε το Σάββατο. Και αφού λήξαμε λοιπόν και αυτό το ζήτημα το μεταξύ μας, στη Βόρεια Ευρώπη που λέτε έχουν αυτή την ανάγκη. Έχουν αυτή την ανάγκη του ήλιου και εμείς έχουμε την ανάγκη επίσης που είμαστε εδώ μεγαλωμένοι μαθημένοι τον ήλιο. Βλέπω το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά ρεπορτάζ για τα νησιά, κάποια νησιά που είναι κρυφή, μικρή, θησαυρή, παραδεισένη. Ανακαλύψτε, παράδειγμα, έβλεπα τώρα τους Λειψούς. Τρελαίνονται για τους Λειψούς. Λέω, πάνε και η Λειψή, άμα συνεχίσει αυτό που καλό του κάνει του νησιού τουριστικά, ή υπέρ όμως δεν του κάνει καλό, όπως και σε άλλα μέρη, θα έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν μια στροφή τώρα και στα μικρά νησιά, κάτι απίστευτα στο Ιόνιο, πρέπει να σας πω. Δεν τα λέω όμως, για να μην θεωρηθεί όχι διαφήμιση, δεν ξέρω αν θέλουν οι άνθρωποι τέτοια προβολή. Μικρά διαμάντια. Κυρίως πηγαίνουν από την Ιταλία οστεοπλοϊκά και κάνουν τις ολοήμερες διακοπές τους ή κάνουν ένα tour που εμείς ούτε καν μπορούμε αυτό να το φανταστούμε. Δεν έχουμε και την οικονομική δυνατότητα δηλαδή. Αλλά μαγικοί τόποι. Και αυτούς τους μαγικούς τόπους καλό είναι με τρόπο να τους προφυλάσσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Αύριο πάλι θα τα πούμε εδώ την ίδια ώρα στις 10, 10 και 5, 10 και 10 να πάνε όλα καλά. Τηλεοπτικό το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Να είστε καλά από όλη την ομάδα εδώ την πρωινή. Γεια χαρά.

0: είναι δικά σου. Κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο. Η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr κάθετος Flex.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Μιλάνο,
9: Ζάγκρεπ,
8: Ταλίν,
10: Βρυξέλλες,
11: Σόφια,
12: Ρίγα,
13: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Euronet, η Ευρώπη στον Sky, με η Κορίνα Γεωργίου και θα είμαστε μαζί για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και θα επιλέξουμε να σταθούμε σε σημαντικά θέματα που αφορούν στις ελληνογαλλικές σχέσεις, σε έναν σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας και ο λόγος για την ίδρυση ενός πολύ σημαντικού διακυβερνητικού οργανισμού που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα προημερών. Έτσι λοιπόν, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψε τη σύμβαση για την ίδρυση του διακυβερνητικού οργανισμού Mercator. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό το θέμα τη σημερινή εκπομπή. Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών συστημάτων για τους ωκεανούς και να σας πω βέβαια ότι ουσιαστικά αποτελεί τη μετεξέλιξη της Mercator Ocean International και θα λειτουργεί ως διακυβερνητικός οργανισμός με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών συστημάτων για τους ωκεανούς, όπως είπαμε. Στόχος βέβαια είναι η παροχή δεδομένων, αναλύσεων και προγνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον, το κλίμα και την ναυτιλία, ενισχύοντας τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Έχω λοιπόν τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Διονυσία Βγερινοπούλου, ειδική απεσταλμένη του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς. Γνωρίζει άριστα το θέμα και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια είναι η σημασία και οι στόχοι αυτού του νέου εγχειρήματος. Γεια σας κυρία Βγερινοπούλου, ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, αλλά έχει παγκόσμια σημασία. Ακριβώς όπως είπατε, πρόκειται για ένα νέο διακυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος όμως είναι ευρωπαϊκής προελεύσεως, στηρίζεται στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια η Ευρώπη στο θέμα της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη βρίσκεται στην πρωτοπορία των θεμάτων μέσα και από το πρόγραμμα Κοπέρνικους και το πρόγραμμα Ψηφιακό Δίδυμο της Γης. Είναι προγράμματα παγκόσμιας εμβέλειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα οποία στοχεύουν τόσο στη συλλογή δεδομένων, όσο και στην ανάλυση τους και στην πρόβλεψη εξελίξεων, σεναρίων και όπως είπατε και στις προγνώσεις, σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα.
0: Έχει ενδιαφέρον, κυρία Βγερινοπούλου, να σταθούμε σε αυτό και να μας πείτε εσείς περισσότερα που γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Κεντρικός πυλώνας αυτού του οργανισμού είναι το ψηφιακό δίδυμο των ωκεανών. Τι είναι αυτή η δυναμική ψηφιακή αναπαράσταση των θαλασσών? Πείτε μας περισσότερα και τι αλλάζει για την Ελλάδα μετά την υπογραφή αυτής της σύμβασης.
1: Μέχρι τώρα τα δεδομένα τα οποία έχουμε για τις θάλασσες είναι πολύ περιορισμένα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι το 80% της βιοποικιλότητας που βρίσκεται στο διεθνή βυθό μας είναι εντελώς άγνωστα. Έχουμε λοιπόν πολλά δεδομένα να αναλύσουμε και να μάθουμε σε σχέση με τη διαχείριση της θάλασσας. Έτσι λοιπόν αυτό το ψηφιακό δίδυμο ακριβώς για τη θάλασσα στοχεύεται να μας δώσει ακόμα περισσότερα πρωτογενή δεδομένα, να συλλέξει επίσης δεδομένα που υπάρχουν σε όλα τα ωκεανογραφικά Ινστιτούτα, κυρίως σε Ευρωπαϊκής Υπήρου, να μπορέσει να τα συνθέσει και να δώσει σωστές κατευθύνσεις σε κρίσιμους τομείς για την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα. Ένας πολύ σημαντικός τομέας είναι η ναυτιλία, η οποία χρειάζεται δεδομένα για να μπορέσει να βελτιστοποιήσει τις ρότες της, να μπορέσει να κινήσει τα πλοία με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να έχουν και καλή οικονομική απόδοση και μικρότερο ανθρακικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, για τη μελέτη της ρύπανσης, για την θερμοκρασία, τη μέτρηση της σωστή της θερμοκρασίας της θάλασσας, για άλλα φαινόμενα τα οποία είναι επιπτώσεις μεμονωμένες της κλιματικής κρίσης, δηλαδή για την οξύνηση των ωκεανών, ακόμα και για την κυματική κίνηση. Αν θέλουμε να κάνουμε κυματική ενέργεια, αυτό θα μας δώσει μέσα από την ψηφιακή ανάλυση δεδομένα για την κίνηση των κυμάτων, δεδομένα για την κίνηση των αλλιευμάτων.
0: Πολύ πρωτοποριακό αυτό, δεν το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά.
1: Και επίσης σε βάθος της θάλασσας, διότι η θάλασσα δεν είναι μόνο η επιφάνεια που βλέπουμε, έτσι έχει πολύ μεγάλη βάθη. Η Μεσόγειος επίσης είναι μια θάλασσα με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα για να κάνουμε σωστή περιβαλλοντική και οικονομική πολιτική. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο που η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες χώρες που θα έχει πρόσβαση και θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση και τη γαλάζια οικονομία.
0: Με αφορμή αυτό που μόλις μας είπατε, να πούμε, γιατί έχει σημασία να μας εξηγήσετε τι θα σημαίνει αυτό, η χώρα μας συγκαταλέγεται στα πρώτα ιδρυτικά κράτη-μέλη του οργανισμού μετά τη Γαλλία και την Νορβηγία. Κάτι που επιβεβαιώνει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και της θαλάσσιας οικονομίας, όπως μας είπατε. Εκτός από την περιβαλλοντική, ποια είναι και η γεωπολιτική αξία του Mercator?
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, ότι όποιος έχει δεδομένα στα χέρια του μπορεί να λάβει πολύ καλύτερες αποφάσεις. Είναι η γνωστή φράση ότι η γνώση είναι δύναμη. Έτσι λοιπόν, μια χώρα η οποία θα έχει δεδομένα για τον ωκεανό, θα έχει τα δεδομένα για την αλία, τα δεδομένα για την ενέργεια, δεδομένα για τις κινήσεις, για τα καλώδια, οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε ένα χώρο, καταλαβαίνετε ότι ενδυναμώνει τη θέση της. Και δεν πρόκειται μόνο για δεδομένα σε σχέση με τη Μεσόγειο, αλλά όπως είπαμε για όλες τις θάλασσες. Η Ελλάδα λοιπόν μπαίνοντας από τις πρωτοπόρες χώρες, βρισκόμαστε στις 10 πρώτες χώρες οι οποίες υπογράφουμε, θα έχουμε πρόσβαση αποκλειστική σε δεδομένα τα οποία δεν είναι ανοιχτά στους υπόλοιπους, σε χώρες που δεν έχουν μπει μέσα ή σε χώρες οι οποίες θα έρθουν σε δεύτερο στάδιο. Είμαστε επίσης μια χώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο εκτός από την ναυτιλία, διότι εννοείται ότι η Mercator ήθελε να έχει την Ελλάδα μέσα λόγω της πρωτοπορίας στην ναυτιλία, έχουμε και ιδιαίτερη πρωτοπορία στα ψηφιακά δεδομένα και στη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Εκεί ήθελα να σταθούμε για να μας εξηγήσετε πώς συνδέεται αυτό το εγχείρημα με το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης Φάρος, αλλά και τον υπερυπολογιστή Δέδαλος.
1: Η θάλασσα είναι ένα λεγόμενο μακρό οικοσύστημα, είναι large scale system οικολογικά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μικρά εργαστήρια τα οποία έχουμε, οι μικροί αλγόριθμοι που έχουμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να συνθέσουν και να αναλύσουν πλήρως τα δεδομένα που δίνει ένα τεράστιο οικοσύστημα όπως αυτό των ωκεανών. Χρειαζόμαστε υπερυπολογιστές, χρειαζόμαστε μακρά οικοσυστήματα τα οποία θα μπορούν να τα αναλύσουν. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ένα από τα 4 εργοστάσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τεχνητής νοημοσύνης, το εργοστάσιο Φάρος, και διαθέτει και τον υποϋπολογιστή Δέδαλο. Έτσι λοιπόν θα συνδυάσουμε τα δεδομένα που παίρνουμε από το Mercator με τα δεδομένα τα οποία μπορεί να αναλύσει ο Δέδαλος και θα βγάλουμε πρότυπα, επιστημονικά συμπεράσματα, καθώς επίσης και προτάσεις καλής διαχείρισης των ωκεανών που δεν θα έχουν βγει άλλη φορά. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με τα δεδομένα που παίρνουμε και θα μπορέσουμε να πάρουμε από το πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο έχει η Ελλάδα και είναι το πρώτο και το μοναδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα μας τόσο θα δίνει όσο και θα λαμβάνει πληροφορίες επιστημονικές, οι οποίες θα είναι πραγματικά μοναδικές. Έτσι λοιπόν αυτό θα είναι σημαντικό για την επιστημονική κοινότητα, θα είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα γεωπολιτικά, διότι η χώρα θα διαθέτει γνώσεις τις οποίες δεν είχε μέχρι τώρα και θα μπορέσει να τις διαχειριστεί με το σωστό τρόπο που τις διαχειρίζεται η Ελλάδα, και βέβαια για τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με τα θέματα της γαλάζιας οικονομίας.
0: Αντιλαμβανόμαστε από όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δίνετε ότι πραγματικά μιλάμε για μια πρωτοβουλία που φαίνει τη χώρα μας στην αιχμή της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, να συζητήσουμε και κάτι ακόμη πριν σας αποχαιρετήσω. Κατά τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής, συζητήθηκε ο νέος εθελοντικός συνασπισμός χωρών που ονομάζεται Πρωτοπόροι των Ωκεανών ή αλλιώς Ocean Pioneers Coalition. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία με στρατηγική σημασία για το μέλλον της διεθνούς διακυβέρνησης των θαλασσών. Πείτε μας περισσότερα για αυτήν.
1: Βέβαια, ειδικά σε μια εποχή που βλέπετε ότι η πολυμέρεια, δηλαδή οι προσπάθειες, οι κοινές από τα κράτη υποχωρούν, διότι υπάρχουν άλλα πράγματα στην ατζέντα, το ότι βγαίνουν κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα και η Γαλλία και βρίσκονται στην πρωτοπορία των προσπάθειών, της παγκόσμιας προσπάθειας για την προστασία των θαλασσών, αυτό είναι μόνο ένα αισιόδοξο μήνυμα, και αισιόδοξο όχι μόνο για τη χώρα μας που παίρνει αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες και μάλιστα στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, αλλά και για όλο τον κόσμο που περιμένουν την Ευρώπη να δώσει πλέον για άλλη μια φορά την πεφωτισμένη ηγεσία της. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μακρόν μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και κάποια κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις από την κλιματική κρίση, όπως τα νησιά του Βαλού, τα οποία κινδυνεύουν προς εξαφάνιση, ή κράτη τα οποία είναι κρίσιμα για την παγκόσμια ναυτιλία και τις διελεύσεις, όπως ο Παναμάς, έχουν πάρει την πρωτοπορία, έφτιαξαν αυτή την πρωτοβουλία τους Ocean Pioneers, πρωτοπόροι των ωκεανών, για να μπορέσουν να λάβουν ακόμα περισσότερα και πιο ενισχυμένα μέτρα προστασίας. Είναι κράτη τα οποία έχουν δεσμευθεί πρώτον ότι θα προστατεύσουν τουλάχιστον το 30% των θαλασσίων υδάτων τους. Θυμίζω ότι η Ελλάδα με την πρόσφατη ανακοίνωση των 2 θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο ήδη έχει καλύψει την υποχρέωση προστασίας, διότι προστατεύουμε το 35,6% περίπου των θαλασσών, δηλαδή βρισκόμαστε παραπάνω από το μέσο όρο της παγκόσμιας κοινότητας ως προς την προστασία, την κάλυψή της. Δεύτερον, έχει να κάνει με κράτη τα οποία δεσμεύονται έως ότου έχουμε ασφαλείς τεχνολογίες να μην προχωρήσουμε στην εξόρυξη πόρων από το διεθνή βυθό, για να μην καταστρέψουμε το διεθνή βυθό, ο οποίος είναι ένας πολύτιμος πόρος για την ανθρωπότητα. Και όπως σας είπα στην αρχή της συζήτησης, το 80% των πόρων του διεθνούς βυθού δεν το έχουμε ανακαλύψει ακόμα.
0: Πολύ
1: είναι
0: σωστά.
1: Πολύ σπουδαίο αυτό για την ανθρωπότητα στο μέλλον, για τις μέλουσες γενναίες. Και τρίτον, είναι κράτη τα οποία έχουν υπογράψει και έχουν υιοθετήσει πλέον και θέτουν σε εφαρμογή τη λεγόμενη BB&J Agreement. Είναι η σύμβαση, η καινούργια που έχει τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιανουαρίου του 2026 για την προστασία των θαλασσών που βρίσκονται πέραν από τα όρια της κρατικής δικαιοδοσίας, δηλαδή πέραν από τις εθνικές ζώνες. Μέχρι τώρα τα κράτη αυτά, η χώρα μας, η Γαλλία και τα λοιπά, προστάτευαν τη θάλασσα, μόνο τη θάλασσα που ανήκει σε εμάς και μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Τώρα αναλαμβάνουμε μια υποχρέωση ηθική και νομική πια να προστατεύσουμε τη θάλασσα παγκόσμια, το παγκόσμιο ωκεανό.
0: Και πραγματικά αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα, ότι περνάμε σε ένα άλλο στάδιο προστασίας του παγκόσμιου ωκεανού. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Βγερινοπούλ, για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ακτινογραφήσαμε και τις δύο σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα χαρώ να τα πούμε ξανά για νέες υπογραφές που πιθανώς ετοιμάζεται για νέα σχέδια, νέες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να πούμε μόνο τρία πράγματα, πολύ σύντομα. Πρώτον, από τον ωκεανό παίρνουμε την τροφική, διατροφική μας ασφάλεια με τα λιεύματα. Παίρνουμε το 50% του οξυγόνου μας και επίσης είναι ο καλύτερος συμμαχός μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και πρέπει να το προστατεύσουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε εμείς. Αυτό το μήνυμα θα κρατήσουμε. Ήταν η κυρία Διονυσία Βιερινοπούλου, ειδική επισταλμένη του Πρωθυπουργού για τους ωκεανούς. Και πάμε σε μία ακόμη εμβληματική συμφωνία, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράφουν συμφωνία για στενότερη συνεργασία. Η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέγραψαν την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θωρακίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, βελτιώνει το διάλογο και εγγυάται μεγαλύτερη διαφάνεια. Θεσπίζει παράλληλα ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας, ώστε η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζονται απρόσκοπτα με πλήρη σεβασμό της θεσμικής ισορροπίας και των προνομίων που απονέμουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα η Κομισιόν παρουσιάζει το σχέδιό της για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα νομοθετήματα να είναι πιο σαφή και πιο απλά, να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα, να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία και να αντιστοιχούν στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σας πούμε ότι η Κομισιόν θα αναλάβει δράση σε 5 τομείς. Μιλάμε για την απλότητα εξσχεδιασμού, δηλαδή η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι κατανοητή, να εφαρμόζεται και να επιβάλλεται εύκολα. Επίσης, στον τομέα της ενίσχυσης του πλαισίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Το σύστημα βελτίωσης της νομοθεσίας καθορίζει τις αρχές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν καταρτίζει νέες πρωτοβουλίες. Επίσης, στο ξεκαθάρισμα της νομοθεσίας, στην αντιμετώπιση του κανονιστικού υπερθεματισμού, στην ταχύτερη και αυστηρή επιβολή και βέβαια η Επιτροπή εδώ θα πρέπει να εντείνει την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, Sky 100,3. Είχα στο πλευρό μου τον Νίκο Χατζιονίδη στον ήχο. Δεν έχω στο πλευρό μου τον Νίκο Ανδρίτσο. Θα τον έχω όμως το επόμενο Σαββατοκύριακο και φυσικά σας περιμένουμε εδώ για να σας ενημερώσουμε για ό,τι συμβαίνει στο ευρωπαϊκό πεδίο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
2: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
4: Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: FM. Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στη Μέση Ανατολή και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, νέα πρόταση υπέβαλε το Ιράν σε μια τελευταία προσπάθεια να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως δεν είναι ικανοποιημένος από την πρόταση και να προσθέτει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Πιθανή, θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος, την επανέναρξη του πολέμου, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την αναθεωρημένη πρόταση.
3: Μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα.
4: Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήγανε πάρα πολύ μακριά και έχουν ξεφύγει ακόμα και από τον κύριο στόχο τους, το οποίο είναι ουσιαστικά το μέλλον του Ορμούς, υπό ποιο καθεστώς και ποιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, κόντρα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για την επιλογή των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κάλεσε να ρωτήσει ο ίδιος τον πρόεδρο του κόμματός του αν ήταν σε επικοινωνία επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης έβρεσης προσώπων κυρίες αποδοχής. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει μαλώσει με την αλήθεια, λέει ψέματα και παραπλανά για άλλη μια φορά, απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές.
6: Θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε μαζί σας? Εμείς δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν, έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
2: Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες και σύμφωνα με πληροφορίες, μια δημοσιογράφος φέρει πιο σοβαρά τραύματα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση.
7: Δεν προχώρησε σκάλα, σκάλα ήταν ακίνητη. Απλώς πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
2: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε μια άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελόκηπους που νίκιαζε από αλλοδαπό. Η δίκη αναβλήθηκε καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο παράνομο οίκο Ευγυρίας ζούσαν τρεις ηλικιωμένες υπό άθλιες συνθήκες. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός υποδέχεται στις 5 την Κηφισιά, στις 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. έξω για τον καιρό, ο οποίος τρελάθηκε τις τελευταίες ημέρες, μιας και είχαμε χιόνια σε Παρνασσό, Σέλη, ορεινή κορυφαία Δράμα και θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές κάτω από το 0. Και σήμερα αναμένεται να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες σε επίπεδα που δεν τα αναμένει κανείς για τα δεδομένα της εποχής, μιας και έχουμε μπει στο Μάιο. Θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα εξασθενήσουν, και βεβαίως και ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας και δούμε όλα τα θέματα αναλυτικά, να σας ενημερώσουμε για διακοπές ρεύματος που έχουμε σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε φανάρια που είναι σε κεντρικά σημεία του οδικού δικτύου της πρωτεύουσας να υπάρχει διακοπή, να μην λειτουργούν. Μιλάμε για τα φανάρια στην Μιχαλακοπούλου, την Πατριάρχου Ιωακήμ, τη Μεσογείο, τη Φιδιππίδου, οπότε ιδιαίτερη προσοχή όσοι θα περάσετε από τα συγκεκριμένα σημεία. Φαντάζομαι θα έχει επιληφθεί του ζητήματος η τροχιά, θα υπάρχουν άνθρωποι εκεί. Αν δεν υπάρχουν, ένας λόγος παραπάνω για να προσέχετε όσοι περάσετε από αυτά τα σημεία και από αυτούς τους κεντρικούς δρόμους. Ξαναλέω, Μιχαλακοπούλου, Πατριάρχου Ιωακήμ, Μεσογείων και Φιδιππίδου, έχουμε την ενημέρωση πως εκεί, λόγω εκτεταμένης διακοπής ρεύματος, δεν λειτουργούν τα φανάρια. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που έχουμε από την τροχιά, αναμένεται να επανέλθουν και να μπουν και πάλι σε λειτουργία τα συγκεκριμένα φανάρια μέσα στο επόμενο 2ωρο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα όσα συμβαίνουν στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά στο 25%, και αυτό γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κρίνει πως επί της ουσίας δεν εφαρμόζεται η συμφωνία την οποία είχε συνάψει με τους εκπροσώπους των Βρυξελών, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μοχλός πίεσης για μία ακόμη φορά, έτσι ώστε να φέρει τα προσδοκόμενα για αυτόν αποτελέσματα ο Ντόναλντ Τραμπ είναι οι δασμοί. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, μια άλλη κόντρα η οποία είναι και αυτή πολύ σημαντική, αφορά τις σχέσεις της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και εκεί έχουμε θέμα με την Αμερικανική διοίκηση να ανακοινώνει την απόσυρση στρατιωτών του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στη Γερμανία. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια της Λουίζας Κροντήρη, είναι εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λουίζα, τι κάνεις?
8: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως είπες και εσύ, χρησιμοποιεί για μία ακόμη φορά το εργαλείο των δασμών για να πιέσει και να πετύχει αυτά που ο ίδιος θέλει. Αυξάνει λοιπόν στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όπως καταγγέλει και είπες και εσύ, οι Βρυξέλλες δεν τήρησαν την εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Η Κομισιόν, απαντάει, θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της. Αυτό διεμήνησε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ενώ για έναν αναξιόπιστο εμπορικό εταίρο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τη συμφωνία, και δίνει και ένα παράδειγμα μάλιστα με πάνω από 400 προϊόντα τα οποία περιέχουν χάλιβα και αλουμίνιο και τα οποία τώρα υπόκεινται σε μέσο δασμολογικό συντελεστή 26%. Είχαμε και αντίδραση από την Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία κάνει λόγο για τεράστιο κόστος από τους νέους αυτούς δασμούς, αλλά και για νέα επιβάρυνση στις διατλαντικές σχέσεις. Και η Ένωση αυτή απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία τους.
2: Ναι, υπάρχουν εκτιμήσεις που κάνουν λόγο, Λουίζα, ακόμη και για 15 δισεκατομμύρια ευρώ που θα πλήξουν την γερμανική οικονομία από τους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα αυτοκίνητα. Είναι γνωστό τη πάση πως η γερμανική οικονομία βασίζεται πάρα πολύ στην αυτοκινητοβιομηχανία της, οπότε εδώ θα έχουμε ένα κέριο πλήγμα σε ό,τι έχει να κάνει με την γερμανική οικονομία. Το θέμα το οποίο βάζει στο τραπέζι ο Αμερικανός πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι επενδύσεις τις οποίες έχει ζητήσει να κάνουν ευρωπαϊκές εταιρείες, μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και δεν φαίνεται πως είναι και στις προθέσεις των Ευρωπαίων να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Οπότε θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Δήμητρα Κυρανούδη για να μας δώσει όλα τα νεότερα και από την Γερμανία, όπου εκεί έχουμε ένα άλλο παράλληλο μέτωπο το οποίο έχει ανοίξει. Αυτό τώρα έχει να κάνει με την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Μιλάμε για δύναμη του ΝΑΤΟ, η οποία είναι εκεί. Και όλο αυτό προφανώς θα πρέπει να το εντάξει κανείς στο πώς βλέπει την παρουσία του ο Ντόναλντ Τραμπ, την παρουσία της χώρας του, των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Δεν ξέρω αν έχουμε να ακούσουμε το ηχητικό του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς, Δήμητρα Σταματίου. Το έχουμε, για να τα ακούσουμε, να πούμε πώς ακριβώς ανακοίνωσε αυτή την επιβολή των επιπρόσθετων δασμών στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ο Αμερικανός Πρόεδρος.
9: We've increased the tariffs on all cars coming into the United States.
2: Κάναμε μια σπουδαία εμπορική συμφωνία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την τήρησε, λέει ο Τραμπ. Οπότε αυξήσαμε τους δασμούς σε όλα τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στις ΗΠΑ και ακούσαμε και χειροκροτήματα από οπαδούς του. 25% όλοι θα είναι η αύξηση, γνωρίζοντας ότι αν οι Mercedes και οι BMW και τα αμαξώματα των φορτηγών και όλοι οι άνθρωποι εκεί έξω που στέλνουν πράγματα και δεν πλήρωναν τίποτα για χρόνια, μας έκλεβαν. Μας πήραν τις δουλειές. Όχι πια. Το αντίθετο, όλοι επιστρέφουν. Ξέρετε, τα εργοστάσια επιστρέφουν στη χώρα μας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπαμε, είναι αυτό το οποίο απαιτεί η Λουίζα Κροντήρη, να γίνουν επενδύσεις και να μεταφέρουν τη γραμμή παραγωγής στις ΗΠΑ, κάτι που είναι ανέφικτο να συμβεί και βεβαίως και ασύμφορο, θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος εφόσον το αποφάσισαν κάτι τέτοιο οι Mercedes, η BMW και δεν ξέρω εγώ και ποια άλλη πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τους δασμούς. Δεν ξέρω αν έχουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, θα την έχουμε σε λίγο. Μέχρι τότε να μας πεις όλα τα νεότερα γύρω από τις διαπραγματεύσεις που έχουμε σε εξέλιξη.
8: Το Ιράν κατέθεσε χθες την αναθεωρημένη του πρόταση στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές.
2: Σου ζητώ συγγνώμη για να μην σε διακόψω στη συνέχεια. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Δήμητρα Κυρανούδη, την επικεφαλής του ελληνικού τμήματος της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα από την Αθήνα, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σας από το Βερολίνο, με σημαντικές εξελίξεις σήμερα από τη Γερμανία και για την Ευρώπη ευρύτερα, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου περί αποχώρησης 5.000 Αμερικανών στρατιωτών το επόμενο εξάμηνο με 12 μήνο από τις Αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη με ευρύτερες συνέπειες και για το ΝΑΤΟ, όμως είναι μια εξέλιξη την οποία ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε αναμενόμενη και προβλέψιμη. Και όπως τόνισε σήμερα το πρωί, το μήνυμα πλέον είναι το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει ευρωπαϊκό και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει η ίδια την ευθύνη για την άμυνά της. Μάλιστα, όπως είπε, η Γερμανία βρίσκεται ήδη σε μια διαδικασία αναβάθμισης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και επέκτασης των παραγγελιών εξοπλιστικών συστημάτων.
2: Πράγματι, οπότε η Γερμανία εδώ και καιρό έχει ανακοινώσει πως αμυντικά θωρακίζεται. Θα υπάρξουν αμυντικές προμήθειες που τρέχουν ήδη και θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, εδώ στέλνει και ένα σήμα συνεννόησης και συνεργασίας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες η Γερμανία.
10: Ναι, και πρέπει να δούμε τώρα το επόμενο. Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες και να δούμε πώς θα συντονιστούν οι Ευρωπαίοι και πώς θα διαχειριστούν αυτή την αμερικανική απόφαση, η οποία είναι ένα πρώτο σαφές μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με το ΝΑΤΟ και ευρύτερα για το ρόλο του στην Ευρώπη. Ναι. Για τη Γερμανία σημαντικό βέβαια είναι και το Ουκρανικό, γιατί από την αμερικανική βάση του Ραμστάιν συντονίζονται και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την Ουκρανία. Και βέβαια οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη Γερμανία παραδοσιακά με τα πολεμικά αλλά και τα τελευταία χρόνια παίζουν επίσης κομβικό ρόλο και συνολικά για τις νατοϊκές επιχειρήσεις αλλά και για τις αμερικανικές επιχειρήσεις κυρίως στη Μέση Ανατολή.
2: Πράγματι, στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης διαβάζουμε σήμερα πως οι Αμερικανοί στρατιώτες που σταθμεύουν εκπροσωπώντας το ΝΑΤΟ στην Γερμανία το 2025 ανήλθαν σε 36.000. Από αυτούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, εγώ θα σας πάρω περίπου 5.000. Δεν το λες και μικρό αυτό τον αριθμό.
10: Ακριβώς.
2: Δεν το λες
10: και μικρό. Μαζί με τις οικογένειές τους και τους διοικητικούς υπαλλήλους ανέρχονται γύρω στις 55.000, ενώ μόνο από τις 68.000 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στην Ευρώπη, 9.000 σταθμεύουν στη βάση του Ραμστάιν. Γι' αυτό και θα είναι πλήγμα για την ασφάλεια και των ΗΠΑ, λέει η γερμανική κυβέρνηση, αλλά και ευρύτερα για τη συνοχή και το κοινό δόγμα αποτροπής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.
2: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Δήμητρα Κυριανούδη, δεν ξέρω αν έχεις και μία πρώτη αντίδραση από το Βερολίνο αναφορικά με τους νέους δασμούς τους, οποίους ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Δασμοί που κατά κύριο λόγο πλήττουν τη Γερμανία. Διαβάζω εκτιμήσεις μεγάλων οικονομικών ινστιτούτων, λένε για πλήγμα που μπορεί να φτάσει και τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Τι λένε εκεί στο Βερολίνο?
10: Φαίνεται ότι πάντως αυτό που επέφερε σήμερα μεγαλύτερο πλήγμα και έπεσε σαν βόμβα ήταν η είδηση για τους δασμούς, περισσότερο από ό,τι αποχώρηση των αμερικανικών συνταγμάτων. Επικρατεί αναβρασμός.
2: Επειδή δεν το ανέμεναν ενδεχομένως, σαν να εφηδιάστηκαν ως προς αυτό.
10: Δεν το ανέμεναν. Η Γερμανία προμηθεύει τις ΗΠΑ με φορτηγά οχήματα, ηλεκτροκίνητα οχήματα. Είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα αυτοκινήτων και ευρύτερων οχημάτων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ. Πλήττεται βαθύτατα από αυτό το μέτρο και ήδη η Frankfurter Allgemeine Zeitung κάνει λόγο ευθέως για μια πράξη εκδίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Friedrich Merz περί ταπείνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών από το Ιράν.
2: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Δήμητρα Κυριανούδη, κυρίες και κύριοι, από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, και ο κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εδώ στο Sky 100,3 σήμερα το πρωί, για το που ακριβώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι σχέσεις Τραμπ-Γερμανίας.
11: Είναι σπασμωδική, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών που μας έχει συνηθίσει ο κύριος Τραμπ. Με όποιον τα πηγαίνει καλά, το στοχοποιεί και προσπαθεί να του επιβάλλει κάποιο κόστος ή να τον απαξιώσει δημόσια. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον ως προς την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων, γιατί και κατά το παρελθόν είχε δρομολογήσει αντίστοιχες προσπάθειες, χωρίς τελικά να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, οι σχέσεις του με τους Ευρωπαίους συμμάχους του δεν πηγαίνουν καλά και ο ίδιος θεωρεί ότι εφόσον κάποιοι από αυτούς δεν τους συμπαραστέκονται, θα πρέπει να πληρώσουν κάποιο τίμημα. Είτε αυτό είναι η μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, είτε είναι η αύξηση δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα.
2: Ο λόγος και πάλι στη Λουίζα Κροντήρη, την οποία ευχαριστώ πολύ για την υπομονή της, για να δούμε τι γίνεται τώρα στη Μέση Ανατολή, Λουίζα, σε σχέση με τις συνομιλίες Ιρανών-Αμερικανών. Πού βρισκόμαστε?
8: Όπως είπαμε χθες, το Ιράν κατέθεσε την αναθεωρημένη του πρόταση στους Πακιστανούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως την απέρριψε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά ο ίδιος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτή. Και μάλιστα δήλωσε ότι ίσως είναι ακόμη και καλύτερα για τις ΗΠΑ αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, επειδή, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό το πράγμα κρατάει πολύ καιρό και δεν μπορούν να το αφήσουν να συνεχιστεί. Μάλιστα, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεση τους με το Ιράν, γιατί θα ανακύψει ξανά αυτό το πρόβλημα στο μέλλον. Και ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές για ολοκληρωτική καταστροφή του Ιράν. Είπε πως σε ανθρωπιστικό επίπεδο δεν θα ήθελε να το κάνει, σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά ίσως και να χρειαστεί. Τώρα, αυτή η νέα πρόταση την οποία κατέθεσαν οι Ιρανοί φαίνεται πως είναι πιο διαλλακτική. Η Τεχεράνη φαίνεται πως έχει χαλαρώσει λίγο τους όρους. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, να εγκαταληφθεί η προηγούμενη απέτηση της Τεχεράνης για άρση του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, και επίσης να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Τώρα, γενικά ο Τραμπ χαρακτήρισε...
2: Άρα το ζήτημα των πυρηνικών φαίνεται πως το αποδέχονται, δηλαδή ότι θα είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, διότι το παρέπεμπαν σε ένα άλλο χρονικό διάστημα στο μέλλον οι Ιρανοί σε προηγούμενες συνομιλίες. Φαίνεται τώρα πως το αποδέχονται, πως κάτι θα πρέπει να δώσουν και από αυτό. Για να δούμε.
8: Το ζήτημα δεν είναι μόνο εάν θα δώσουν, είναι το ύψος, το ποσοστό του εμπλουτισμού.
2: Ναι.
8: Αν θα σταματήσουν τελείως, και τι θα γίνει και με αυτή την πυρηνική σκόνη, όπως την αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, εάν πρόκειται να δώσουν ό,τι απόθεμα υπάρχει από το Ιράν. Αυτά είναι πολύ δύσκολα βέβαια ζητήματα, γιατί και ο Μουτζαμπά Χαμενεϊ, ο ανώτος θρησκευτικός ηγέτης, στο πρώτο τελευταίο του μήνυμα, είπε ότι πρόκειται να το υπερασπιστούν όπως υπερασπίζονται με το ίδιο σθένος και την θάλασσα και τη γη γενικά θεωρούν ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της χώρας τους και αυτό.
2: Πάντως ούτε στο στρατόπεδο των Ιρανών υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία πως θα προχωρήσουν άμεσα συνομιλίες. Διαβάζουμε δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου, ο οποίος λέει πως ναι, είναι πολύ πιθανό να είμαστε και πάλι σύντομα σε πόλεμο με την Αμερική.
8: Είναι έτοιμο πόλεμο και το Ιράν. Μετά από αυτή την άρνηση του Τραμπ, οι Ιρανοί θεωρούν πιθανή την επανέναρξη της σύγκρουσης, καθώς τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τηρήσει καμιά υπόσχεση ή συμφωνία. Αυτό δήλωσε ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, που είναι αναπληρωτής επιθεωρητής του Κεντρικού Επιτελείου Επιχειρήσεων των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ένοπλες δυνάμεις στο Ιράν, προσθέτει, είναι πλήρως προετοιμασμένες για οποιαδήποτε περαιτέρω τυχοδιεκτική ή απάντηση απέναντι σε περαιτέρω τυχοδιεκτική ή απερίσκεπτη ενέργεια από τους Αμερικανούς. Και επίσης ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ χαρακτηρίζει τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον αιματηρές, τονίζοντας πως το πρόβλημα με την αμερικανική πλευρά είναι ότι πάντα περίμενε και ήθελε να επιβάλλει τις μέγιστες απαιτήσεις της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Ντόναλντ Τραμπ τι είπε για τις διαπραγματεύσεις. So they want to make a deal, but... Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουμε να πάμε και να το ανατινάξουμε ολοκληρωτικά και να τους αποτελειώσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία? Ενώ αυτές είναι οι επιλογές που έχουμε. Θέλετε να τους ανατινάξετε, τον ρωτάει δημοσιογράφος, και απαντά: θα προτιμούσα όχι σε ανθρώπινο επίπεδο, θα προτιμούσα όχι, αλλά αυτή είναι μια επιλογή που έχουμε. Μάλιστα, και στη συνέχεια επαναλαμβάνει αυτό το οποίο συζητούσαμε και πριν από λίγο με τη Λουίζα Κροντήρη, πως υπάρχουν ελιγμοί από πλευράς των Ιρανών, σαν να έχουν κάνει πίσω ορισμένες απαιτήσεις τους σε κάποιους όρους που έβαζαν οι Ιρανοί, αλλά αυτό δεν φαίνεται πως ικανοποιεί τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται εδώ και μέρες οι Ισραηλοί, οι οποίοι έχουν μια εκτίμηση εδώ και καιρό πως δεν πρόκειται να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. Θεωρούν πως κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν και θα υπάρξουν και πάλι μάχες στο πεδίο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στον Sky με όλα τα νεότερα δεδομένα από το Τελαβίβ.
3: Να ξεκινήσουμε από το θέμα του Ιράν, το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι αυτό που κρίνει τις εξελίξεις. Εκεί, λοιπόν, μετά την φαινομενική τουλάχιστον απόρριψη της νέας αναθεωρημένης πρότασης της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ, έχουμε πια ξανά συζητήσεις και προβλέψεις ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση σύντομα. Αξίζει να σημειώσουμε την δήλωση ενός ανώτατου Ιρανού αξιωματούχου, του Τζαφάρ Ασάντι, ο οποίος είναι μέλος των ενόπλων δυνάμεων, ανώτατος αξιωματούχος, όπως είπαμε, του Ιράν. Είπε λοιπόν πως η ανανέωση των εχθροπραξιών είναι κάτι πολύ πιθανό, καθώς, όπως επισημαίνει, οι Αμερικανοί δεν δεσμεύονται ούτε από υποσχέσεις ούτε από συμφωνίες. Μια σαφέστατη αιχμή της Τεχεράνης, καθώς, όπως είπαμε, φαίνεται πως ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την νέα αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, οι Ισραηλινοί εδώ εστιάζουν πάρα πολύ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε πως αν δεν απομακρυνθεί το εμπλουτισμένο ουράνιο που υπάρχει στα έγκατα του Ισφαχάν, της εγκατάστασης που είχε βομβαρδιστεί στον πόλεμο του καλοκαιριού του 2025, τότε ο νέος πόλεμος, αυτός που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, θα είναι μια αποτυχία. Αυτό είπε ανώτατος αξιωματούχος του Ισραηλινού στρατού χθες σε ενημέρωση, εννοώντας βεβαίως ότι οι Ισραηλινοί θέλουν πάση θυσία να τελειώνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λένε πως ήδη οι Ιρανοί έχουν περίπου 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό εμπλουτισμού 60%. Είναι πολύ κοντά στο βαθμό των πυρηνικών όπλων και θα μπορούσαν να φτιάξουν με αυτή την ποσότητα, λένε, τουλάχιστον 11 πυρηνικές βόμβες.
2: Μάλιστα, ήταν ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Τελαβίβ. Ακούσαμε τη νεότερη ανταπόκρισή του. Να ακούσουμε και εκτιμήσεις αναλυτών που μίλησαν στην ΕΡΤ, ξεκινώντας με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο. Είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής. Η δική του εκτίμηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
4: Οι διαπραγματεύσεις αυτές πήγανε πάρα πολύ μακριά και έχουν ξεφύγει ακόμα και από τον κύριο στόχο τους, το οποίο είναι ουσιαστικά το μέλλον του Ορμούς, υπό ποιο καθεστώς και ποιο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αν πρέπει να συνεχίσει ή όχι. Τελικά η Τεχεράνη λέει ότι για να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα πρέπει κάποιος να συμβαδίζει με τα ζητήματα τα πυρηνικά. Κάτι το οποίο πηγαίνει εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων. Από εκεί και πέρα, ο μεγάλος δεν θα το πω ετοιμένος, αλλά αυτός που δέχεται τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις αυτή τη στιγμή είναι η Ευρώπη.
2: Και από την ανάλυση του κυρίου Ευθυμιόπουλου στον Στέλιο Φενέκο, τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
12: Σε ό,τι αφορά με τον Τραμπ, αν ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα του ορίου του συντάγματος του Αμερικανικού και του resolution για τον πόλεμο, τότε θα ξαναρχίσει οι επιχειρήσεις. Εάν οι Ιρανοί δεν του δώσουν μια συμφωνία, η οποία να μπορεί, και μάλιστα δεν θα μιλήσω για συμφωνία, κοιτάξτε ποιο είναι το θεμιστικό πλαίσιο. Αν είναι συμφωνία, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Αν περάσει από το Κογκρέσο, θέλει τα 2/3. Άρα δεν θα είναι συμφωνία, θα είναι μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα έχει και μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θέλει να πάει σε μια τέτοιου είδους συμφωνία. Και πού καταλήγω? Ότι ό,τι προκύψει θα είναι συζήτηση για το μέλλον.
2: Στις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η διεθνής αγορά πετρελαίου κατέγραψε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα πολύ ισχυρές πιέσεις. Ισχυρές πιέσεις που οδηγούν τις τιμές των καυσίμων προς τα πάνω. Και αυτό γιατί εντείνονται οι ανησυχίες πως θα συντηρηθούν τα προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμη. Αυτή είναι μια εκτίμηση που υπάρχει εδώ και καιρό σε επίπεδο αγορών και διεθνών αναλυτών, πως δηλαδή μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα περάσματα σε σχέση με τη διεθνή διακίνηση του πετρελαίου. Σε αυτό το περιβάλλον το οποίο σας περιγράφουμε, η τιμή του Brent έχει διαμορφωθεί πλέον στα $111 το βαρέλι. Μιλάμε για μια εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 5,5%, ενώ το αργό πετρέλαιο κινείται στα $103 ανά βαρέλι, ένα άλμα άνω του 11% μόλις σε μια εβδομάδα. Το αδιέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι που έχει κάνει πάρα πολύ απεσιόδοξες τις αγορές τις τελευταίες ημέρες. Και βεβαίως όλες αυτές τις συνέπειες θα τις δούμε και στα πρατήρια καυσίμων της γειτονιάς μας. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων της Αττικής, εδώ στον Sky, για το πού βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου και της αμόλυβδης και πού θα βρεθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
13: Εντός σε λίγο θα περάσει δυστυχώς το 2.10. Είναι η συνέχεια όλων αυτών που συμβαίνουν τις τελευταίες 10 μέρες στο χώρο του Περσικού, που έχουν ανεβάσει τις διεθνείς τιμές και τις δηληστηριακές, οι οποίες όλα τα πρατήρια υγρού καυσίμων στη χώρα προμηθεύονται. Η αγορά προμηνύει ότι κάτι άσχημο θα συμβεί. Αυτό είναι το γεγονός. Κάτι άσχημο σε πολεμική σύραξη. Προσωπική εκτίμηση είναι, αλλά εμπειρικά, επειδή έχω ζήσει 4 πολέμους μεγάλους, αντιλαμβάνομαι ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι προφανώς περιμένουν οι αγορές.
2: Για το τι ακριβώς περιμένουν οι αγορές και πώς αποκωδικοποιούν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εδώ στον Sky ήταν καλεσμένος και αυτός.
14: Δεν είναι μεγάλη η αύξηση των τιμών, αλλά είναι ορατή, δηλαδή από το 3 στο 4,5%, έτσι, ναι. Ο μέσος πληθωρισμός εννοούμε, και τα τρόφιμα 5-5,5%, δηλαδή βλέπετε επιπτώσεις όλο, σε όλο το μήκος. Γιατί διατηρούνται οι υψηλές τιμές? Διότι πρέπει να αποθαρρυνθεί η πολύ μεγάλη κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Αυτό είναι το καλό σενάριο περιγράφουμε τόση ώρα. Και του δίνουμε τι πιθανότητες για να επικρατήσει? 55%. Το άλλο 45% είναι το κακό.
2: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
15: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach,
16: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach,
17: σου είπα όχι τώρα.
16: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
20: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά και από αυτή την πολύ σύντομη διακοπή. Περνάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε σε μια έντονη αντιπαράθεση που έχουμε τις τελευταίες ώρες μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ έλλειψη αξιοπιστίας, και αυτό γιατί καταγγέλει δημοσίως πως ενώ στην αρχή φαίνεται πως υπήρχε μια κάποια συνένεση από το ΠΑΣΟΚ για κάποια πρόσωπα και για κάποιους από τους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, φαίνεται πως τώρα δεν υπάρχει αυτό στον ορίζοντα. Η Πινελόπη Γκάλι θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Γεια σου, Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά αναζωπυρώθηκε αυτή η αντιπαράθεση με τη σημερινή συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θέμα της επιλογής των Προέδρων των Ανεξάρτητων Αρχών, δηλώνοντας ότι προσπαθούσε να συνεννοηθεί με τη Νέα Δημοκρατία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση. Δηλαδή ότι πάτησε σε δύο βάρκες, ναι. Είναι αυτό που κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έπεσε στη μέση, όπως λέει, και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο ο κ. Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια. Δηλώσει λοιπόν που προκάλεσε ένα πινκ-πονκ, θα λέγαμε, ανακοινώσεων στη συνέχεια, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, να υποστηρίζει ότι το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση στους παρικούντες στο Μέγαρο Μαξίμου. Διαψεύδει κατηγορηματικά τον κ. Μαρινάκη και καταλήγει λέγοντας πως παζάρια το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει. Έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Ήταν πριν από λίγο η ανταπάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν είναι αλήθεια ότι μετά από συζητήσεις μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής. Μία απάντηση που πυροδότησε νέα σκληρή τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά, που κάνει λόγο για συμμορία του Μεγάρου Μαξίμου, υποστηρίζει ότι ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος και καλεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακαλέσει τα ψεύδη, όπως λέει.
0: Πάρα πολύ σκληρή χαρακτηρισμή. Πάντως ο κύριος Μαρινάκης στην νεότερη ανακοίνωσή του είναι και κάπως πιο συγκεκριμένος. Λέει πως υπήρξαν επαφές του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Χατζηδάκη για αυτό το θέμα, για τα πρόσωπα δηλαδή για τα οποία αναζητούσε η Νέα Δημοκρατία συνένεση ώστε να οριστούν επικεφαλής κάποιων ανεξάρτητων αρχών.
1: Και ακριβώς γι' αυτό καλεί το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν είναι αληθή τα γεγονότα που παραθέτει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, να είσαι καλά. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε για αυτό το θέμα, για την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ για τις ανεξάρτητες αρχές σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
2: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μια συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά, επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Ζητήθηκε και σωστά από το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει και μια πρόσκληση για βιογραφικά. Συμφωνήθηκε από εμάς, έγινε πρόσκληση, κατατέθηκαν πάνω από 40 και για τις τρεις θέσεις βιογραφικά. Και καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν και το ΠΑΣΟΚ ενώ είχαν πει ναι, ήρθαν στη Βουλή και πήγε να προχωρήσει μόνο τη δική του επιλογή, επαναχώρησε αφήνοντας ακέφαλες ανεξάρτητες αρχές, κουνούσε το δάχτυλο το ΠΑΣΟΚ και φώναζε.
0: Από πλευράς ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε σήμερα το πρωί στο Open.
3: Σας θεωρείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε μαζί σας. Εμείς δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν. Έχουμε μια αυτόνομη πορεία.
0: Και ο βουλευτής του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
4: Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έπαιξαν παιχνίδια με τη διαδικασία αυτή. Δυστυχώς τα παιχνίδια του ενός κόμματος με του άλλου δεν συναντήθηκαν. Εγώ βρισκόμουν μπροστά την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε τηλέφωνο τον κύριο Δουδονή και τον ρώτησε λίγες ώρες πριν αν έχει υπάρξει συμφωνία και είπε όχι απολύτως τίποτα.

0: Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Εντός λίγων δευτερολέπτων θα έχουμε μαζί μας τον Μιχάλη Τεζάρη για δύο ακόμη περιστατικά ξυλοδαρμών που είχαμε στην Αθήνα με πρωταγωνιστές και πάλι ανήλικους. Γεια σου, Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι, λοιπόν, σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων μεταφέρθηκε μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη ένας 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί με ακόμη δύο συνομήλικους του χθες 10:25 το βράδυ στην οδό Έμπρου στο Χαλάνδρι. Είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ των δύο ατόμων, για άγνωστο λόγο για την ωραία αλήθεια, με έναν 29χρονο, ο οποίος χτύπησε τον έναν από τους τρεις ελαφρά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι περιστατικό με εμπλοκή ανηλίκων, δεν ήταν το μοναδικό όμως. Μία ώρα νωρίτερα έχει σημειωθεί άλλη μία συμπλοκή, αυτή τη φορά μαζική σύραξη, θα έλεγε κανείς, μεταξύ 10 ανηλίκων στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Μάλιστα, δύο από αυτούς, δύο άτομα 15 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, με τις αρχές τώρα να διερευνούν τις συνθήκες που προκάλεσαν τη σύραξη. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις τα άτομα δεν αναφέρουν τις αιτίες της συμπλοκής, διότι γνωρίζονται και σε κάθε περίπτωση περιμένουν και την επόμενη φορά.
0: Ναι, και σε πολλές από αυτές τις.
1: Ναι, δυστυχώς τώρα αυτό είναι αυτό ένα φαινόμενο το οποίο διαπιστώνουμε.
0: Και πολλές φορές αναζητούμε και βίντεο και αναζητούν και αρχές αποδεικτικό υλικό στα social media.
1: Για να καταλάβουν τι έχει γίνει. Ακριβώς, για να καταλάβουν τι έχει γίνει, διότι δεν μιλάνε οι ανηλικοί. Μπορεί να είναι τώρα από παδικά, μπορεί να είναι από το γιατί με κοίταξες, μπορεί να είναι από ποια γειτονιά είσαι. Είναι χίλιες δυο οι αιτίες και οι πιο πολλές συνήθως. Είναι πραγματικά για αδιάφορους λόγους, για λόγους που κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει. Ναι.
0: Είναι όμως πολλά τα περιστατικά, Μιχάλη.
1: Βέβαια, σαφώς, είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά. Μάλιστα. Εξήγησέ μας τώρα τι συνέβη στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου και είχαμε αυτό το πραγματικά πολύ σοβαρό ατύχημα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για ένα συγκλονιστικό ατύχημα το οποίο σημειώθηκε χθες στον Άραξο. Εκεί λοιπόν αναμενόταν να φτάσει η δεύτερη πτήση της εταιρείας TUI, η οποία μεταφέρει τουρίστες στην Δυτική Ελλάδα. Έστω. Και είχαν καλέσει πλήθος δημοσιογράφων, φωτογράφων και άλλων ατόμων προκειμένου να παραστούν στην ονοματοδοσία του αεροσκάφους που ερχόταν, διότι αυτό το έχουν δώσει το όνομα Πάτρα. Είναι συμβολικό. Ναι. Την ώρα λοιπόν που τους έχουν ανεβάσει σε μια σκάλα τα αεροπορικού τύπου, για να καταγράψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα και τις κάμερές τους και τις φωτογραφικές μηχανές τη στιγμή που έρχεται το αεροσκάφος, η σκάλα αυτή καταραίει με αποτέλεσμα να πέσουν 10 τουλάχιστον άτομα με μεγάλη σφοδρότητα από ύψος 3 μέτρων στην πίστα του αεροδρομίου. 3 άτομα τραυματίστηκαν, πρόκειται για ένα εικονολήπτη, έναν δημοσιογράφο και μία από δημοσιογράφο και έναν φωτογράφο.
0: Η δημοσιογράφος, μαθαίνουμε, έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι πιο σοβαρά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν κινδυνεύει η ζωή τους, είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση. Έχουν βέβαια προβλήματα, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό πως ένας φωτογράφος έχει υποστεί κάταγμα στην πονοπνευμική. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν προβλήματα. Ακολουθούν λοιπόν στιγμές πάνικου, ξεκινάνε.

0: Καβαλιάδας που έτυχε να είναι στο σημάδι και να πέσει από τη σκάλα, καθώς 10 άτομα τουλάχιστον έπεσαν από τη σκάλα εκείνη. Ανέφερε πως κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι γέρνουμε μπροστά και ξεκινάω να φωνάζω, όπως είπε, μην την κατεβάζεις, μην την κατεβάζεις, ενώντας τη σκάλα. Πιστεύοντας πως κάποιος εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, κάνει κινήσεις για να κατεβάσει τη σκάλα πιο χαμηλά. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, θα λέγει κανείς, είναι η καταγγελία που κάνει μία εκ των τραυματιών ότι παρά το σοβαρό ατύχημα, οι υπεύθυνοι θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, ενώ οι τραυματίες βρίσκονταν ακόμη στο έδαφος. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πέσαμε στο έδαφος, πέσαμε όλοι ξαφνικά στο έδαφος. Άνθρωποι ήταν κάτω ξαπλωμένοι, δεν είχαν μεταφερθεί ακόμη το ασθενοφόρο σε νοσοκομεία και οι άνθρωποι του Αράξου και της εταιρείας θέλησαν να συνεχίσουν την εκδήλωσή τους, κάτι το οποίο, όπως η ίδια επεσήμανε, είναι πραγματικά εξωφρενικό.
1: Εξωφρενικό και δείχνει και μια αναργησία. Αν το αεροδρόμιο σε συνεννόηση με την εταιρεία, το μόνο που τους ένοιαζε εκείνη τη στιγμή δεν ήταν η περίθαλψη αυτών των τριών ανθρώπων που τραυματίστηκαν σοβαρά, ξαναλέμε, αλλά η εκδήλωση και η εικόνα τους προς τα μίντια. Με ξεπερνάει αν αυτή ήταν η στάση τους εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Ως προς τα αίτια, έχουμε μάθει κάτι.
0: Αυτά τώρα διερευνώνται. Να δούμε τι ακριβώς πήγε λάθος, αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη σκάλα του αεροσκάφους και αναμένουμε να δούμε, αν μάθουμε κάποια στιγμή, τι ακριβώς συνέβη έχθες το απόγευμα στον Άραξο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχαλή. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε τώρα το ηχητικό τη στιγμή του ατυχήματος, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως θα δείτε και αναλυτικό ρεπορτάζ το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Ακούσατε τις εκκλήσεις από τους ανθρώπους που ήταν εκεί για αυτή την εκδήλωση της ΤΟΥΗ, να έρθει γρήγορα γιατρός, να έρθει γρήγορα ασθενοφόρο για να παραλάβει τους τραυματίες. Τρεις τραυματίες από αυτό το προφανές περιστατικό εκεί στο αεροδρόμιο του Αράξου με την πτώση της συγκεκριμένης σκάλας. Τώρα, υπάρχει και η μαρτυρία του Βαγγέλη Δημητρόπουλου, εκ των τραυματιών, γιατρός ο κύριος Δημητρόπουλος, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Εκατιανούς.
2: Δεν προχώρησε η σκάλα. Η σκάλα ήταν ακίνητη. Απλώς πήρε κλίση και φαινόταν κάτι να χαμηλώνει προς τα μπροστά. Αυτό έγινε εκείνη τη στιγμή. Ξαφνικά άρχισα να φωνάζω κι εγώ, όπως ακούγονται στο βίντεο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, μην τη χαμηλώνεις άλλο, νομίζοντας ότι κάποιος κατεβάζει τη σκάλα.
3: Ναι, και ακούμε και τη φωνή μιας γυναίκας η οποία σφαδάζει από τους πόνους εκείνη τη στιγμή.
2: Αυτή η γυναίκα είναι συνάδελφος δική σας, δημοσιογράφος, η οποία δυστυχώς είχε μια βαρύτατη κάκο στο πόδι με εξάρθρωμα από το κυμικής. Όταν έβαλα τα χέρια μου, δεν άκουγα σφίξεις. Αλήθεια να λέγεται, αναγκάστηκα άμεσα να κάνω ανάταξο εξαρθρήματος για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση. Δίπλο άλλος ο καμάραμαν, ο άνθρωπος είχε σπάσει το πόδι. Ο τρίποδας από μια κάμερα δίπλα είχε μπερδευτεί στα γόνατα άλλου συνάδελφου που ούρλιαζε για αυτός παραδίπλα. Ήμουνα μόνος, αναγκάστηκα να φωνάξω, είμαι γιατρός, είμαι γιατρός.
1: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα τώρα, κυρίες και κύριοι, γύρω από την υπόθεση αυτού του παράνομου γυροκομείου που λειτουργούσε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, με τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες να ζουν εκεί υπό άθλιες συνθήκες. Η 72χρονη ιδιοκτήτρια του γυροκομείου έχει συλληφθεί. Πριν από λίγο παρουσιάστηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Όμως αυτό που μαθαίνουμε είναι πως η δίκη αναβλήθηκε. Ο λόγος ακούγεται λιγάκι περίεργος, ότι δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν. Τι ακριβώς έχει συμβεί θα μας εξηγήσει η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η 72χρονη οδηγήθηκε στο τριμελές αυτόφορο για να δικαστεί, κάθεσε στο εδόλιο, κατηγορείται για απόπειρα εκβίασης, έκθεση κατά συρροή και απίθεια. Πριν από λίγο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, η δίκη της αναβλήθηκε. Δεν είχαν κληθεί μάρτυρες για να καταθέσουν, όπως η γυναίκα που την είχε καταγγείλει ότι τη ζήτησε 2.000 ευρώ για να μην πετάξει τη μητέρα της στα σκουπίδια. Το δικαστήριο έκρινε λοιπόν ότι θα έπρεπε να έχουν κληθεί αυτοί οι μάρτυρες για να καταθέσουν, να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί, και γι' αυτό το λόγο έδωσε μία δικάσιμο, μία κοντινή δικάσιμο αυτή της 6ης Μαΐου. Μέχρι τότε οι κατηγορούμενοι είναι ελεύθεροι, καθώς το δικαστήριο ήρε την κράτησή της.
1: Άρα είναι διαδικαστικής φύσεως το ζήτημα εδώ, Έλενα.
4: Ναι, δεν
1: κάποιος αμέλησε να τους καλέσει τους μάρτυρες.
4: Ορίστε, συγγνώμη.
1: Λέω, είναι διαδικαστικό το ζήτημα. Κάποιος αμέλησε να τους καλέσει τους μάρτυρες.
4: Δεν είχαν κληθεί ακριβώς. Δεν είχαν

0: Ναι. Οι μάρτυρες και γι' αυτό ακριβώς το
1: ξέρεις
0: λόγο
1: γιατί δεν, το λέω. Δεν είναι
0: ότι... κάποιο πρόστιμο ναι. στους μάρτυρες.
1: Ναι. Δεν είναι ότι οι μάρτυρες άλλαξαν γνώμη και δεν ήθελαν να καταθέσουν
0: ενώπιον. Όχι, όχι, όχι. Δεν γλιτεύτηκαν. Όχι, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Το δικαστήριο έχει.
1: Άρα μιλάμε για προχειρότητα εδώ ως προς τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, αφού δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες. Γιατί δεν κλήθηκαν οι μάρτυρες.
0: Αυτό μάλιστα. που λες ισχύει, ναι. γιατί δεν θα έπρεπε να έχουν κληθεί και ωστόσο δεν κλήθηκαν για να καταθέσουν. Το δικαστήριο έχει αφήσει ελεύθερη την κατηγορουμένη, mm-hmm. της έχει επιβάλει όρους περιοριστικούς μέχρι να γίνει δίκτη την ερχόμενη Τετάρτη. Τη έχει επιβάλει τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μία φορά μέχρι να γίνει δίκη της. Τώρα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 650 ευρώ. Ήταν το χρηματικό πόσο που ζητούσε για τη φιλοξενία των ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους αμπελοκήπους, το οποίο νίκιαζε από αλλοδαπό. Οι κατηγορούμενοι έθετε ως όρο οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τέσσερις γυναίκες ηλικιωμένες ζούσαν σε άσχημες συνθήκες και ήταν υποσυντισμένες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας για να δούμε την κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια πρόταση που έχει καταθέσει στο δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει την θέσπιση τετραήμερης εργασίας επί της ουσίας στο ΠΑΣΟΚ. Λέει πως θα πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος έτσι ώστε αυτό το οποίο γίνεται... Η αλήθεια είναι σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχει εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, κυρίως σε χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Να το δούμε και εδώ. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Θεωρούν πως είναι ένα μέτρο ανεφάρμοστο και δίχως να έχει υπολογίσει η εξωματική αντιπολίτευση την επίδραση αυτού του μέτρου στα δεδομένα τα ελληνικά ως προς την ελληνική επιχειρηματικότητα, διότι ως γνωστόν εδώ έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παρουσίασε έτσι δίχως να το έχει ζυγίσει. Υπάρχει κόντρα για αυτό το θέμα και σήμερα στα πάνελ ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την τηλεοπτική του παρουσία στο Μέγκα αφιέρωσε χρόνο και σε αυτό το θέμα για να ακούσουμε τι είπε για την τετραήμερη εργασία.
2: Και έρχεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας και υποβάλλει μια πρόταση η οποία οδηγεί στην εκτόξευση των προβλημάτων επί 100 επί 1000. Θα αυξηθεί το κόστος. Άρα θα έχουμε, προσέξτε, είτε λουκέτα, είτε ανεργία, είτε αν απορροφηθούν οι αιτίες που θα οδηγήσουν στα πρώτα δύο, επιπλέον τις εισαγόμενες παραπάνω ακρίβεια.
1: Μάλιστα, ως προς τις αρνητικές συνέπειες στην περίπτωση που αποφασίζαμε κάπως οριζόντια να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο της τετραήμερης εργασίας. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ δεν λέει αυτό. Το ΠΑΣΟΚ λέει πως θα πρέπει να γίνει διάλογος και να δούμε αν μπορούν να δοθούν κίνητρα ώστε όποιες επιχειρήσεις το θελήσουν να εφαρμόσουν την τετραήμερη εργασία. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, μίλησε στο Μέγκα.
3: Έχουμε εντατικοποίηση, είπα, 13ωρο. Εφαρμόζεται και σε έναν και σε δύο εργοδότες. Επί Νέας Δημοκρατίας. Τι αποτέλεσμα έχει στην παραγωγικότητα της οικονομίας, άμα ακούσουμε το ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους, δεν έχει παραγωγικότητα, έχει εντατικοποίηση. Ότι μπορούμε στις επιχειρήσεις διάνοιας να εφαρμόσουμε ένα άλλο μοντέλο. Να το δοκιμάσουμε. Nice. Να δούμε τι σημαίνει.
1: Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέργιος Καλπάκης έκανε λόγο για υποκρισία της Δημοκρατίας σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα. Τον ακούμε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό, μίλησε ο κύριος Καλπάκης.
4: Είναι μια μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει φέρει νόμους που έχουν ξεχυλώσει την εργασία και έχουν εντατικοποιήσει την εργασία. Mm-hmm. Τα πλάσαρε με προπαγάνδα ότι δήθεν μείωνε την εργασία. Και όταν τίθενται στο δημόσιο διάλογο πραγματικές προτάσεις μείωση του χρόνου εργασίας, έρχεται τώρα και λέει: α, δεν γίνονται αυτά και θα καταστρέψουν την οικονομία.
1: Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψη ενός έμπειρου εργατολόγου. Είναι ο κύριος Γιάννης Καρούζος, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και εξέφρασε τη δική του άποψη για το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να συζητάμε για τετραήμερη εργασία στη χώρα μας.
5: Ξεκινάμε από μια παραδοχή ότι το σύστημα της τετραήμερης απασχόλησης όπου εφαρμόστηκε με διάφορες παραλλαγές, δεν εφαρμόστηκε συλλήβδιν και ολιστικά. Αλλά υπήρξε ένας πειραματισμός και κυρίως με εθελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων. Από εκεί πέρα, όπου επαναλαμβάνω, χρειάστηκε να εφαρμοστεί, πέρασε από ένα πειραματικό στάδιο. Άρα η συζήτηση, αν δεν γίνει σε πειραματικό στάδιο, δεν ωφελεί με τίποτα. Αυτοί που αρνούνται ή είναι επιφυλακτικοί και είναι μια αντικειμενική συνθήκη στην τετραήμερη απασχόληση, είναι επειδή η παραγωγικότητα στη χώρα είναι πολύ χαμηλή. Τι σημαίνει παραγωγικότητα εργασίας? Ανάωρα εργασίας, τι οικονομική αξία παράγεται? Είμαστε στο μισό δίκτυο από ό,τι στην Ευρώπη.
1: Τώρα, χθες ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε στη δημοσιότητα το ιδεολογικό κείμενο για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Είναι ουσιαστικά το ιδεολογικό περίγραμμα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του νέου κόμματος, το οποίο σκοπεύει να δημιουργήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και με αυτό το κόμμα, με αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα, να κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις. Πριν από όλα όμως, να ακούσουμε πρόσωπα τα οποία είναι κοντά στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Θανάσης Χαρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στην ΕΡΤ και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από την κυβέρνηση.
6: Είναι καλό το κείμενο, πολύ, και μπορεί να συμβάλλει πραγματικά στην αναγκή αυτή που έχουμε πει και εμείς μέχρι τώρα, ανασύνθεση και ενότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Τονίζω την ανάγκη σύγκλησης αυτών των ρευμάτων, δηλαδή ριζοσπαστικής αναρωτικής αριστεράς, σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας.
1: Και βεβαίως έχουμε βέλη και από την κυβέρνηση κατά του κυρίου Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και τον Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κύριος Μάντζος μίλησε στην ΕΡΤ.
2: Η πολιτική δεν είναι κυρίως μανιφέστα ή προγράμματα Θεσσαλονίκης, η πολιτική είναι πολιτικές. Και όπως μιλάνε από μόνες τους οι πολιτικές του κ. Τσίπρα, που μας έφεραν 27ου στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης, μια Ελλάδα η οποία προεδρεύει στο Eurogroup και δεν την πετάνε απ' έξω, προτιμώ τη ζώσα πραγματικότητα με τα προβλήματά της.
7: Είναι ένα κείμενο το οποίο εντάσσεται σε μια εσωτερική περιδίνηση στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε, και αν καταλαβαίνω καλά και τα λεγόμενα του κ. Χαρόπουλου, μπροστά από μια νέα διάσπαση, ρευστοποίηση, ένα μετασχηματισμό στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη του πρώην αρχηγού του κυρίου Τσίπρα. Αυτό το θεωρητικό κείμενο εντάσσεται σε αυτές τις διεργασίες. Τις παρακολουθούμε. Ωστόσο, εμείς έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Φύγαμε να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη τώρα, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο Γιάννης Παπαδημητρίου.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει στρατεύματα από τη Γερμανία. Ήταν αναμενόμενο, λέει το Βερολίνο, στάση αναμονή στο ΝΑΤΟ. Στο 25% οι Αμερικανικοί δασμοί σε ευρωπαϊκά οχήματα. Είμαστε έτοιμοι για όλα, απαντούν στις Βρυξέλλες. Ειρηνικές οι διαδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά στη Γερμανία. Ένταση και συλλήψη στην Τουρκία. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου, και ξεκινάμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Δύο ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο της ελευθερίας για τη Γάζα έχουν προσαχθεί στο Ισραήλ για ανάκριση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα X. Συνεχίζεται η κόντρα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το Βερολίνο μετά τη φραστική αντιπαράθεση του Λευκού Οίκου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ ανακοίνωσε την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία στους επόμενους μήνες. Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ δηλώνει ότι η Ατλαντική Συμμαχία συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Σε μια πρώτη αντίδραση στο Βερολίνο, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτηρίζει αναμενόμενη την εξέλιξη. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, από την επόμενη εβδομάδα αυξάνονται στο 25% οι εμπορικοί δασμοί για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια απόφαση που πλήττει σε μεγάλο βαθμό τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, απαντά εκπρόσωπος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκαν στη Γερμανία οι κινητοποιήσεις για την εργατική πρωτομαγιά. Η μεγαλύτερη διαδήλωση έγινε στο Αμβούργο με 13.000 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών ο σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος της πόλης Πέτερ Τσένσερ. Η κεντρική εκδήλωση του Συνδέσμου Γερμανικών Συνδικάτων έγινε στην Ιρεμβέργη, με την πρόεδρο του Συνδέσμου, Γιασμίν Φαχίμη, να κάνει λόγο για επιστροφή στο πρώιμο στάδιο του καπιταλισμού και να προειδοποιεί για κινητοποιήσεις. Στην Τουρκία, για άλλη μια χρονιά, οι κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς προκάλεσαν κύμα συλλήψεων από την αστυνομία. Πριν από λίγο πάντως, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι όλοι οι συλληφθέντες έχουν αφαιθεί και πάλι ελεύθεροι από τις τουρκικές αρχές. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Πάνω από 1.600.000 Σύριοι πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν καταφύγει στην Τουρκία, στον Λίβανο και την Ιορδανία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την κατάληψη του οικισμού Μυροπήλια στην Ανατολική Ουκρανία. Τουλάχιστον 2 άμαχοι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Χερσόνα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στο Ιράν εκτελέστηκαν διαπαγχωνισμού. 2 νεαροί άνδρες είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Και στην Ιταλία, η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Τοσκάνης. 7.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη, ενώ περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση με τον Δημήτρη Βάλσαμο. Είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εντάξει, από χθες νομίζω κρατάμε την ποινή που έφαγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την Ευρωλίγκα 3 αγωνιστικών.
1: Οπότε χάνει το Final Four.
10: Αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-0, χάνει το Final Four. Αν πάει σε τέταρτο παιχνίδι και περάσει, χάνει τον ημιτελικό. Και βλέπουμε, ναι. Και βλέπουμε. Αυτή είναι η κατάσταση στο μπάσκετ. Το τρίτο ημίχρονο θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, και την άλλη εβδομάδα που έχουμε και τα επόμενα παιχνίδια. Βγήκε τώρα με λίγο η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι αύριο με την ΑΕΚ χωρίς Ρενάτο Σάντσες. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής θα λείψει από τους πράσινους. Αύριο στις 7 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στις 9 το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Πολλές απουσίες για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει Χατσίδη, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Καμαρά και Ντεσπότοφ αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Πολλές απουσίες. Και δύο οι ομάδες που μονομαχούν για το πρωτάθλημα, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, είναι Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
10: Σωστά, η ΑΕΚ είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό και στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα 3 παιχνίδια για τα play-out της Super League. Αύριο το 5-8 και τα άλλα, όπως είπαμε. Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 5.30, Αστέρας Ατρόμητος 7.30.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
11: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για τον καιρό που τρελάθηκε, κύριε Γιαννόπουλο. Δεν μας τα λέει και πολύ καλά τώρα τελευταία.
13: Είναι αλήθεια ότι ήταν χθες μια σπάνια ημέρα για τη χώρα, αλλά και σήμερα είναι μια κρύα ημέρα. Αύριο θα είναι μια επίσης φθινοπορεινή ημέρα. Δηλαδή θα έχουμε και βοριάδες στο Αιγαίο, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι βοριάδες σίγουρα θα έχουν ένταση οκτώμποφορ. Υπάρχει στο επίσημο κείμενο της πρόγνωσης, μήπως βγήκε κάποιο περιβούμενο οκτώμποφορ στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου από το απόγευμα βράδυ και μετά. Αυτό θα το δούμε αύριο. Να κρατήσουμε το οκτώμποφορ που δεν είναι και λίγο. Το δεύτερο είναι βέβαια ότι θα έχουμε τοπικές βροχές και αύριο. Ξεκινάμε στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο. Θα βρέξει όμως και σε άλλες υπηρετικές περιοχές. Νομίζω μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, όσοι γυρίζουν αργά το απόγευμα στην Αθήνα, νομίζω δεν θα βρουν βροχή. Θα βρέξει όμως και στην Αθήνα το πρωί με στο μεσημέρι κάποια ψηλόβροχα. Ούτε για ομπρέλα δηλαδή. Θα έχουμε βέβαια και κάποια χιόνια σε ορεινές περιοχές και αύριο. Και όταν λέω ορεινές περιοχές, ξεκινάμε από τη Χαλκιδική, από το Πήλιο, στα Καλάβδα, στον Πανασό και αύριο.
1: Έχει χιονίσει σε Πάρνασο, σε Βρυξέλλη, σε ορεινή κορυφαία, σε δράμα, σε αρκετέ περιπτώσει.
13: Και θα χιονίσει και αύριο. Και αύριο
1: δεν είναι και τόσο,
13: δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Αλήθεια. Γενικά ήταν ένα συνήθιστο το σύστημα αυτό. Όμως ο καιρό, η άνοιξη έρχεται. Όταν θα έρθουν οι εκδρομές του τριημέρου, θα έρθει και η άνοιξη. Η Δευτέρα λοιπόν θα είναι ένα έθριο καιρό στη χώρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, υπέροχο ηλιόλουστο καιρό. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Αύριο στην Αθήνα ακόμα είμαστε χαμηλά και Θεσσαλονίκη, 16 βαθμού μέγιστη. Όμως θα ανέβει τη Δευτέρα στου 19-20 βαθμού και από Τρίτη, Τετάρτη θα πάμε 24-25 βαθμού και στην Αθήνα. Άρα το τριήμερο αυτό, το φθινοπωρινό, τελειώνει. Όπως τελειώνουν και οι διακοπές για κάποιους.
1: Η άνοιξη επιστρέφει δρυμύτερη.
13: Έτσι ακριβώς.
1: Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
14: Ξύπνα, ξύπνα.
15: Τι?
14: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
15: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
14: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
15: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
16: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
17: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά. Η ώρα είναι 3.
18: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
19: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στις

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Με στα χαράματα.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Ωρα μας ο θέλεις, ο θέλεις, ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Καπέλα FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Bella FM.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.